0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Συμμετέχουν εφλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν χθες το βράδυ δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του Ορμούζ και τις προσωρινές εμπλοκές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο.

Είσαι ασφαλισμένος, δεν είσαι ασφαλισμένος. Κουβαλάς, τι κουβαλάς. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Μην με κοιτάς έτσι, Παναγιώτη, γιατί εντάξει. Αλκοό τεστ μόνο κάνουν. Στα υπόλοιπα δεν ξέρουν ποιος περνάει, τι περνάει, τι κουβαλάει, τι δεν κουβαλάει, τέτοια ώρα. Εν τω μεταξύ ήταν και 4 ώρα το πρωί, δεν είναι? Α, τώρα 4 ώρα το πρωί, να σου το πω και αυτό. Εμείς εκεί από το δικό μας το χωριό στο Μαρούς ξεκινήσαμε με 23 βαθμούς, είχε μια δροσούλα, η αλήθεια είναι. Φτάσαμε εδώ στο Φάληρο 27 να δείχνουν τα θερμόμετρα. Άμα 27, 4 και 5, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια θα μου πεις, δεν είμαστε Ευρώπη, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Μιλάγαμε με τα παιδιά της σύνταξης για τη νύχτα και μου λέγανε ότι 3-4, λέει, στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα σας πω τώρα για τις υψηλές θερμοκρασίες εκεί, γιατί η αλήθεια είναι τραγέλαφος. Αλλά πριν πάω εκεί στις θερμοκρασίες, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος τώρα εντάξει είναι ευρωβουλευτής, αλλά βεβαίως παραμένει ο άνθρωπος, τέλος πάντων, προγνώστης, τέλος πάντων, μετεωρολόγος κλπ. Έκανε μια ανάρτηση πριν από 6 ώρες, δηλαδή στις 12 η ώρα το βράδυ, και εμφάνισε το εξής, παρουσίασε το εξής, που λέει ότι το 2014, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, η γαλλική τηλεόραση παρουσίασε, λέει, ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050. Έναν χάρτη που τότε, λέει, πολλοί θεώρησαν υπερβολικό, ίσως ακόμη, λέει, και απίθανο, που έδειχνε θερμοκρασίες, ακούστε, Παρίσι 40 βαθμούς Κελσίου, Κεντρική Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς και Νότια Γαλλία έως 43 βαθμούς Κελσίου. 12 χρόνια αργότερα, λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα, η πρόγνωση εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν εκείνα τα επίπεδα. Η θερμική κλίμακα, λέει, που παρουσιαζόταν τότε ως πιθανό σενάριο για το 2050, γράφει ο κύριος Αρναούτογλου, εμφανίζεται ήδη σήμερα σε πολλές περιοχές της Γαλλίας. Και το πιο εντυπωσιακό είναι, λέει, ότι στα δυτικά παράλια, λέει, της επικράτειας της Γαλλίας, τα οποία παραδοσιακά δροσίζονται από την επίδραση του Ατλαντικού, σήμερα οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες από εκείνες που εμφάνιζε, λέει, το δελτίο το 14 για το 50. Θα σας πω όμως και θερμοκρασίες σημερινές για να καταλάβετε τώρα τι πρόγνωση, και θα μου πεις και πού είναι η Ελλάδα, Ψάλτη. Εντάξει, μη βιάζεστε. Μια μεριά λέμε ότι περπατάει η ιστορία και πάμε και να κλείσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με καλές συνθήκες, αλλά... Λοιπόν, ακούστε, στη Γαλλία, λέει, Δευτέρα Τρίτη γενικώς θα έχει περιοχές με 45. Στο Λονδίνο, London Calling, πέφτει και ο Στάρμερ σήμερα, σε καλό δρόμο είμαστε. Και καύσωνα και χωρίς πρωθυπουργό, ωραία, 39 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Στο Άμστερνταμ, για το Ρότερνταμ έχω να σας πω και πληροφορίες, το Άμστερνταμ 34 βαθμούς Κελσίου. Έχουν, λέει, να δουν τέτοιες. Καλά, νομίζω σε κάποιες περιοχές δεν τις έχουν ακουμπήσει τις θερμοκρασίες αυτές. Στο Βερολίνο, Deutschland, ja, 38 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, λέει, μέσα στο Παρίσι, σήμερα και αύριο. Όπω το μεταξύ, παιδιά, έχει ένα χάρτη. Νομίζω τον έχει το χάρτη αυτό και στο meteo.gr, που δείχνει τις υψηλές θερμοκρασίες και δείχνει το δυτικό, κεντρικό και δυτικό κομμάτι της Γαλλίας, της γαλλικής επικράτειας, να φλέγεται στην κυριολεξία. Και αυτές οι θερμοκρασίες, να ξέρετε, ακουμπάνε, αλλά όχι τόσο πολύ, μέχρι και την Ιταλία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η κυρία Σούζη μας έλεγε την Παρασκευή ότι εντάξει, θα ανέβει η θερμοκρασία σε εμάς αυτή τη βδομάδα, αλλά στο Παρίσι 41 σήμερα αύριο. Σας είπα, έχουν 3-4 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, λέει, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Με λίγα λόγια, καλώς ήρθε καλοκαίρι. Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω και αυτό, επειδή λέμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, στο νότιο κομμάτι του ημισφαιρίου που είναι χειμώνας, λοιπόν, βλέπω βλέπω Αργεντινή, Χιλή και λοιπά στο μηδέν οι θερμοκρασίες, αλλά ξαναλέω, εκεί χειμώνας είναι, έχουν μπει στην καρδιά του χειμώνα, έτσι όπως και στην Αυστραλία. Καλημέρα, πατριώτες εκεί από τη χώρα των καγκουρό, που λένε και οι

0: Φίλοι μας και ακροατές μας, καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά για τις θερμοκρασίες τις δικές μας. Μην το πείτε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Είναι η τελευταία Καλά το λέω. Καλά το λέω, έτσι. Τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου. Γιατί την άλλη εβδομάδα είναι Δευτέρα Τρίτη και από Τετάρτη Ιούλιος. Σωστά, σωστά. 6 και 4. Με ένα λεπτό καθυστέρηση ήρθε ο ήλιος στην παρέα μας. Το βλέπουμε από ό,τι βλέπω έξω εδώ στα παράθυρα και θα μας κάνει παρέα μέχρι τις 9 παρά 9 πρώτα λεπτά που τελειώνει το δρομολόγιο. Αλλά βέβαια το φως είναι 9 και 4, 9 και 20. Μάλιστα, μου έστειλε ένας φίλος μου χθες. Έχω και τέτοιους φίλους, να ξέρετε, τι να κάνω εγώ τώρα. Στη μεγαλύτερη, λέει, ημέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο, που είναι η μικρότερη ημέρα για το νότιο, ο ήλιος, λέει, δει στην ανατολική Βραζιλία πριν από την Ιρλανδία ή τη Σκωτία. Δηλαδή, η Ιρλανδία και η Σκωτία που είναι στο βόρειο κομμάτι, δει ο ήλιος αργότερα από ό,τι δει ο ήλιος. Άμα δείτε τώρα και τον πώς είναι ο πλανήτης, θα καταλάβετε γιατί είναι υπογωνία. Λοιπόν, και μάλιστα μου δείχνανε και φωτογραφίες την ίδια ώρα από το Λίβερπουλ 8 και 20 που έχει φως κανονικά, και το Σάο Πάολο στη Βραζιλία είναι νύχτα. Εν τω μεταξύ έχω και ένα δικό μου ο οποίος έχει πάει στη... Πήγε αυτό σε αυτή την περίοδο, σε καλό δρόμο είναι. Όχι στη Γρυλανδία, στην Ισλανδία, που έχει λείπει πολύ λίγες ώρες νύχτα. Όπως λέει, στο βόρειο κομμάτι της Νορβηγίας. Θα μου πεις πρωί αυτό σε μαράνε ψάλτη. Λέμε ρε παιδί, τώρα να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση, καταλάβατε τώρα. Γιατί τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, γιατί εμείς εδώ έχουμε την καθημερινότητα, η οποία είναι και ιδιόρυθμη και περίεργη και λοιπά. Πολύ αστυνομικό δελτίο με αφορμή τη γυναίκα εκεί στην Κρήτη και τον άνδρα που τη σκότωσε, την άλλη τη γυναίκα που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, είπε, λέει, φοβήθηκε, λέει, και έφυγε. Μα πάτησε το σκυλί. Κατέβακα, βλέπεις ότι είναι και το ξέρουν, λέει, το σκυλί εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως τώρα έχουμε τις επιπτώσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Σήμερα, εντωμεταξύ, τελειώνει και η ιστορία του καθαρισμού των οικοπαίδων. Να ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων. Να ξέρετε ότι κάποιες από τις φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν χθες προέκυψαν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Γιατί χθες μου λέγανε, όπως και σήμερα, τα συνεργεία, λέει, τα οποία καθαρίζουν τα οικόπαιδα, μπορεί να μην σταμάτησαν ούτε τη νύχτα να δουλεύουν για να προλάβουν να καθαρίσουν. Και υπογραμμίζω, μαύρο χρήμα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν μιλάει κανείς. Μούγκα στη στρούγκα για το ζήτημα αυτό. Αλλά. Από αύριο ξεκινάνε και οι έλεγχοι, λέει, αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καθαρισμούς ή όχι των οικοπαίδων. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Τσίκα, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, που έλεγε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, πέρυσι ήταν περίπου 702.000, λέει, ιδιοκτήτες οι οποίοι μπήκαν, δήλωσαν ότι τα καθάρισαν. Φέτος προς το παρόν είναι γύρω στις 600.000, αλλά μπαίνουν, λέει, συνέχεια και φορτώνουν το σύστημα με δηλώσεις. Καταλαβαίνετε πόσοι δεν έχουν δηλώσει, ε. Αλήθεια, σε αυτούς που δεν δήλωσαν και πέσαν, αν πέσαν πρόστιμα ή προστήματα, που λέει άλλος φίλος μου στην παρέα που κουβεντιάζουμε, έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά, πρώτον. Δεύτερον, όντως γίνονται έλεγχοι? Διότι, ναι, να συνδράμουν οι πολίτες βεβαίως όσο μπορούν, με τις δυνάμεις οι οποίες έχουν. Αλλά αλήθεια, μπήκαν πρόστιμα πέρυσι και πληρώθηκαν όλα? Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Και όχι αλλού. Τι γίνεται κατά τα άλλα, πώς πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο κάνει. Είδα και την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, τη διάβασα μετά προσοχής, η αλήθεια είναι. Τώρα ο ίδιος τη γράφει, άλλος τη γράφει, δεν έχει σημασία, σας το έχω πει. Λοιπόν, αλλά έβλεπα και το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα στην εφημερίδα Καθημερινή χθες για το... Αποκαλύπτει, λέει, το πόσο κάνει τις μεγάλες διαφορές, λέει, τιμών σε ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αναρωτιέμαι και λέω, Γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάποια προϊόντα, δεν λέω για όλα για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι είναι φθηνότερα. Δηλαδή, τι κάνει ας πούμε η Κύπρος που ένα πελτέ ντομάτα εμείς τον πουλάμε 5,49 και στην Κύπρο έχει 4,02. Δηλαδή, ο πελτέ ντομάτας, ο πελτές είναι 1 ευρώ και 47 λεπτά φθηνότερος. Είναι το ΦΠΑ. Και αν είναι το ΦΠΑ, γιατί εκεί περνάει και εδώ δεν περνάει. Καταλάβατε τι εννοώ, διότι λέμε εμείς εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να λέει, γιατί άμα το κάνουμε, δεν θα περάσει, λες, στην κατανάλωση. Γιατί στην Κύπρο, γιατί περνάει. Η Κύπρο είναι πιο μάγκες από εμάς. Θα μου πεις πρωί-πρωί, φωνάζει ψάλτη. Σωστό και αυτό. Γάλα, λέει, πρώτης βρεφικής ηλικίας, στην Ελλάδα, λέει το ρεπορτάζ της κυρίας Μανιφάβα, 28,63, στο Βέλγιο 16,86. 12 ευρώ παρακάτι. Φθηνότερο. Γιατί? Οι Βέλγοι είναι πιο μάγκες από τους... Και οι Βέλγοι τι μισθούς παίρνουν σε σχέση με εμάς εδώ? Γιατί αυτά πάνε συγκερασμός, καταλάβατε. Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει είναι μεγάλη μάχη για την ακρίβεια. Ναι ρε παιδί, μεγάλη μάχη, συμφωνώ. Αλλά επειδή η ακρίβεια είναι, λέει, και στο επίκεντρο της, πώς το λένε, της προεκλογικής περίοδου που ξεκινάει σιγά σιγά, μαθαίνουν περιοδίες, ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζεται, παίρνει τηλέφωνα, ζητάει αυτό να φτιάξει ψηφοδέλτια και τα σχετικά, okay. Και πάνε, λέει, πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή ξαναλέω η ακρίβεια είναι εδώ και μας τυπάει κάθε μέρα την πόρτα, είναι μέσα να περάσω, παίρνα, κατάλαβες φίλε ακροάτη, πάμε παρακάτω. Γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο με την ακρίβεια. Λοιπόν, δημητριακά, στην Ελλάδα, λέει, ένα προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν, ξαναλέω, αυτό είναι επεξεργασία της καθημερινής από τα... πόσο κάνει, ε? Δημητριακά, λέει, 10,24 στην Ελλάδα, στο Βέλγιο 6,64, στην Πορτογαλία 7,57, στην Ιταλία 6,91. Εμείς τι είμαστε, ρε παιδί, πιο μάγκες? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορώ να γελάω, αλλά δεν γελάω. Το καταλάβατε, έτσι. Λοιπόν, στα μακαρόνια δε, νούμερο 5. Δεν είναι πολύ λεπτά τα 5, τα 8 είναι λεπτά. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μην γελάς, νεαρέ. Λοιπόν, το νούμερο 5 στην Ελλάδα είναι 2,15. Στο Βέλγιο είναι πιο ακριβό. 3,18. Α, μ' αρέσουν αυτά. Στην Πορτογαλία 2,18. Στην Κύπρο 2,20. Είμαστε πιο φθηνοί στα μακαρόνια. Αλλά στην Ιταλία, λέει, που οι Ιταλοί ξέρουν από καλά μακαρόνια, 1,5 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, το τζιν, όχι το τζιν, μην το πάμε, μην πάμε στο τζιν, δεν πειράζει. Στο τζιν. Καλά, πάλι ακριβή είμαστε και στο τζιν. Πίνετε τζιν, πει και μια φορά με πιέσει ψυχή μου, ρε παιδί μου. Δεν είμαι και το αλκοόλ πολύ, αλλά αυτό δεν είναι αρνούπα, πάει Ευαγγέλιο. Λοιπόν, στα μπισκότα είμαστε οι πιο ακριβοί. Όχι εμείς, νομίζω οι Γάλλοι είναι πιο ακριβοί από εμάς. Αλλά εμείς ανήκουμε στους ακριβείς. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω όμως, ρε παιδί μου, για το γεγονός της ακρίβειας. Είναι μεγάλο ζήτημα η ακρίβεια. Για τα καύσιμα πάντως είδα καλή εικόνα σήμερα. Αύριο θα τα πούμε και με τον άνθρωπό μας, τον κύριο Ασμάτογλου, για να κλείσουμε έτσι και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είδα το πετρέλαιο 1,54 σε νυχτερινό πρατήριο. Είδα 1,91 την. Θα μου πεις, 1,91 είναι φτηνή η βενζίνη ή η ψάλτη. Ναι, είναι φτηνή σε σχέση με αυτά που ξέραμε, τέλος πάντων. Δεν λέτε καλά που φαίνεται να υπάρχει συμφωνία, αυτή η συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε πριν κάνα δίωρο, και εκεί που ανέβαινε το Brent και είχε φτάσει σχεδόν τα 81 δολάρια την ώρα που ξύπνησε το μάτι το δικό μου κατά τις 3 παρά, βλέπω τώρα να υποχωρεί και είναι στα 79,4. Με μια υποχώρηση της τιμής κατά 1,4%, 2% κάτω το αμερικάνικο, το λεγόμενο ελαφρύ, που είναι στα 75,7. Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα. Γιατί την άλλη εβδομάδα που τελειώνει και ο μήνας, που σας είπα, την Τρίτη, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει ή ένα κομμάτι θα μειωθεί της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Πολύ φοβάμαι ότι μάλλον θα τελειώσει το 15 λεπτό και μακάρι να είναι ένας 30 και 15, ένα 45, για να δούμε πότε θα πέσουν και οι τιμές των προϊόντων. Αν θα πέσουν οι τιμές, γιατί και αυτό δεν είναι σίγουρο. Ε, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Μακάρι όμως, μακάρι με τα καύσιμα. Α, εντωμεταξύ στα νησιά 2,13 μου λέγανε. Τώρα που λέω νησιά, να σας πω, συγγνώμη τώρα γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Την Παρασκευή επληροφορήθην αλλά δεν είχαμε τελειώσει η εκπομπή, δεν μπορούσα να ξαναμπω μέσα να διακόψω το πρόγραμμα. Το μεσημέρι, λέει, ακυρώθηκε, λέει, μια πτήση για Μήλο. Και βγήκε μια ανακοίνωση, λέει, στο αεροδρόμιο. Ήταν ένας φίλος μου που πήγαινε για Μήλο. Λοιπόν, και του λένε ότι μπορείτε να φύγετε να πάτε, λέει, στο ξενοδοχείο που σας είπε, που σας βγάζω. Και λέτε αύριο το πρωί, λέει, το Σάββατο, είτε 7 είτε 11, να μπείτε, λέει, σε μια πτήση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Εν τω μεταξύ, και πτήσεις άλλες, κυρίως, λέει, του εσωτερικού, με καθυστέρηση μεγάλη, μου λέγανε για τα κύθυρα, γι' αυτό ακούσατε τα κύθυρα στην αρχή. Πτήση, λέει, την περασμένη Παρασκευή, που ήταν προγραμματισμένη να φύγει 1:05, έφυγε 3, με 2 ώρες καθυστέρηση. Και άλλα πράγματα, λέει, είπε ο πιλότος όταν μπήκαν στο 72 θέσεων αεροσκάφος για τα κύθυρα, σε σχέση, λέει, με αυτά που τους έλεγε το προσωπικό. Θα μου πεις, το προσωπικό εδάφος του αεροδρομίου μπορεί και να μην είχε πλήρη ενημέρωση. Αλλά, λέει, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν, λέει, πολλές πτήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να χωνέψει τόσες πολλές πτήσεις, οπότε έχουμε καθυστερήσεις κλπ. Συν το γεγονός ότι αυτές οι καθυστερήσεις προκαλούν και αλλαγές και αρκετή ανησυχία στον κόσμο, κυρίως ξένους που έχουν έρθει στον τόπο μας. Αλλάζουν, λέει, εξόδους για το αεροπλάνο. Εκεί που περιμένανε, ξέρω εγώ, λέει, στη Β18, τους είπανε Β25, δεν το καταλάβανε και τρέχανε αλόφρονες, λέει. Παρασκευή μεσημέρι. Τι γίνεται, παιδιά? Έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα πάμε μπροστά, ε. Okay. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο, μάλλον τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall, από τις 7 έως τις 11 το βράδυ.

0: 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Ω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του ορμούς, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Πλέον τις και η Ιταλία αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, η νομάρχη του νομού Σοφή Μπροκάς δήλωσε σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι 3 άνθρωποι πέθαναν χθες στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι προσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θα δει ποτέ το τραγούδι. Ακόμα, είναι εισαγωγή ακόμα. Πότε θα πει 8 παρατέταρτο, 9 παρα 20, τι ώρα θα πει, κύριε Τσιράραφε. Καλημέρα σα, κύριε και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλή εβδομάδα. Ξέρω. Τσακαλώ Δευτέρα, ξέρω. Συνομιλώ όση ώρα ακούτε του τίτλου των ειδήσεων με μια φίλη ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω ονόματα για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, στο ερώτημα που έβαλα, λέω για το αν πέσαν τα πρόστιμα πέρυσι, μου λέει σε εμά εδώ λέει στα βόρεια πέσανε λέει τα πρόστιμα. Ένα χιλιάρικο είναι το πρόστιμο. Λέω καλά ρε παιδί μου, ένα χιλιάρικο λέω πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά όντως. Λέω φέτος το καθαρίσατε, μου λέει κοίταξε να δεις. Συνεργείο λέει φέτος. Το ένα λέει μου είπε λέει, για να καθαρίσει ένα οικόπεδο δύο στρεμάτων. Αν λέει αλήθεια ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλώ, δεν ξέρω. Μου λέει ένα χιλιάρικο, αλλά υπήρχε λέει άλλο συνεργείο που είπε 500 ευρώ. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται τώρα. Καταλάβατε τώρα το σύστημα. Σας λέω, αν υπάρχουν αυτά τα συνεργεία, δουλεύουν 45 μέρες, τόσο δεν δουλεύουν. Γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός πιο νωρίς, γιατί δεν ξέρεις, άμα θα πας πιο νωρίς, θα ξαναφουτώσει το, πώς το λένε, το χορτάρι. Οπότε δουλίτσα δεν κάνουμε. Λοιπόν, δουλεύουν 45 μέρες, βγάζουν καλά λεφτάκια. Και ξαναλέω, μαύρα. Πιο μαύρα δεν γίνεται. Ωραία. Λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτά που μου γράφει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα καταλάβατε, ξαναλέω. Υπογραμμίζω πάντως ότι χθες είχαμε αρκετά περιστατικά πυρκαγιών και λόγω του αέρα. Κάπου πήρε μου λέγανε για τη Σύρο ότι ενδεχομένως λέει η φωτιά να προκλήθηκε από τέτοιες ιστορίες. Χθες εντωμεταξύ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε καμιά 90 λέει φωτιές. Και σήμερα πάλι θα έχουμε περιστατικά, σας το λέω να το ξέρετε, διότι δουλεύουν τα συνεργεία τώρα για να μην έχουμε τα πρόστιμα. Βέβαια. Να σας πω, επειδή λένε για τα στενά του Ορμούζ ότι είναι κλειστά, λέγανε κλείνουμε, λένε οι Ιρανοί κλπ. Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, πρώτη φορά βλέπω 2, 4, 6, 7, καμιά δεκαριά πλοία, τα πιο πολλά από τη ρότα που έχουν βάλει οι Ιρανοί. Δίπλα έπεσα. Οι Ιρανοί από πάνω. Και έχει και ένα πλοίο, το οποίο αυτό τι πλοίο είναι, για να δούμε εδώ πέρα τι πλοίο είναι. Ένα South Africa Prosperity λέει εδώ πέρα, το οποίο περνάει κοντά αυτό είναι oil tanker και πάει στο Ιράκ, στην Μπάσρα. Καλά λέω. Μπάσρα, μπράβο, στο Ιράκ πάει να φορτώσει. Είναι, μεταφέρει καύσιμα. Αλλά το ένα παιδιά από αυτά τα πλοία, το οποίο... Αυτό είναι το γαλλικό, όχι το γαλλικό, μεταφέρει, είναι LNG tanker. Πω, είναι εντυπωσιακό να κάθεσαι να παρατηρείς τα πλοία. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βλέπω ένα το οποίο είναι ένα τεράστιο παιδί, όταν συντώ τεράστιο, αυτό είναι, που έχει μήκος 340 μέτρα και πλάτος 60. Oil tanker με σημαία Γκάμπια. Μπορεί να είναι, τέλος πάντων, Έλβα είναι το τίτλος του ονόματος του πλοίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι καιρό είχα να δω, ξαναλέω, από αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς τους πομπούς και μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, και προσπαθούν, εντάξει, πάλι βλέπω και κάποια μεταφέρουν, πώς τα λένε, οχήματα, αυτά τα ειδικά, τα τεράστια πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είχαν μπλοκάρει, όπως καταλαβαίνετε, τα... Οι ροές να μπουν, να βγουν, πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα να πω στο. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί μακριά δεν βλέπω. Ελένη μου, όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώσαν τα παλικάρια. Το μεταξύ, συγγνώμη, μην πω τις καλημέρες. Χθες είμαι με μια παρέα, και... αλλά δεν το έχω το τραγούδι με αυτό, γιατί του το είπα. Θα το παίξουμε το τραγούδι αυτό σήμερα να τα ακούσουν. Του Ζουγανέλη, πώς είναι ο τίτλος του Ζουγανέλη, κύριε Διευθυντά? Ο Μακρυμάλης, μπράβο, αλλά δεν το είχα. Εντάξει, το χρωστάω αύριο να ακούσουμε το Μακρυμάλι. Τι το θες το Μακρυμάλι, τι το θες το Μακρυμάλι. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, χαιρετισμού στα Βρυλίσια. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στην Πεντέλη, το Στέφανο στο Γέρακα και το Σπύρο στο Βοτανικό. Και στέλνω μισό λεπτό γιατί έχω κι άλλες καλημέρες εδώ πρωινές. Μ' αρέσετε να ξέρετε. Γειτόνισσα, καλημέρα. Δεν ήμουνα το Σαββατοκυριακό, έλειπα, οπότε δεν ξέρω τι έγινε με τη λαϊκή. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλή διαδρομή για Ασπρόπυργο, η κλασική διαδρομή. Γεια σου, Βασίλη. Ο Βασίλης μετά από 6 εβδομάδες λέει στη δροσερή Σαλαμίνα, είμαι πάλι λέει στο χωριό στη Βόρεια Αυστρία, στα 850 μέτρα υψόμετρο και στους 33 βαθμούς Κελσίου λέει. Και λόγω υγρασίας μπορεί να αισθάνεσαι λέει 45 βαθμούς. Τι θες στην Αυστρία, ρε Βασίλη, κάτσε εδώ στη Σαλαμίνα. Θα μου πει τώρα. ό,τι θέλουμε εμείς θα κάνουμε. Σωστό και αυτό. Χαιρετισμούς, Βασίλη μου, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, καλημέρα, Πέννη. Πού πάει ο μπαμπάς? Στο Αμπού Ντάμπι. Καλό ταξίδι, λοιπόν, στον μπαμπά Πέννη. Τα καλύτερα. Εύχομαι και να επιστρέψει και γρήγορα. Ε, τι λες κι εσύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Τι γίνεται, λέει, με τις οπτικές ίνες? Σκάβει, λέει, για οπτικές ίνες, λέει, ο ένας, σκάβει μετά ο άλλος. Σκάβει μετά ο τρίτος. Ακολουθεί, λέει, όχι, η τέταρτη που βάζεις. Τώρα αναφέρεσαι, μην πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτοί τα βάζουν εν αέρια. Αυτοί τα βάζουν στα καλώδια του ρεύματος. Ενώ οι άλλοι σκάβουν κανονικά. Μα το θέμα δεν είναι που σκάβουν. Που δεν υπάρχει προγραμματισμός είναι το θέμα, αγαπητέ Παναγιώτη. Σε εμάς την περιοχή μας ήτανε για να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ήρθαν, περάσανε οπτικές ίνες στη μία πλευρά του δρόμου και στην άλλη πλευρά του δρόμου. Ήρθανε μετά, ξύσανε και βάλανε άσφαλτο και δεν πέρασαν, ξέρω εγώ, κάνα δύο μήνες. Ξανασκάψανε για να περάσει και ο τρίτος της παρέας. Και το πιο εντυπωσιακό απ' όλα ήταν όταν ήρθε ο τρίτος να περάσει οπτικές ίνες, που έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Γιατί μπήκανε με ένα σύστημα, ξέρετε τώρα αυτό που κάνει την τρύπα, έχουν βρει κάτι καινούργια τώρα, και πήρε παραμάζωμα ότι είχε και δεν είχε. Αυτά είναι τα ωραία τα ελληνικά. Αυτά είναι αποθέωση. Καλημέρα, Νίκο. Κάτι πρέπει να γίνει, λέει, μετά το Χαϊδάρι. Είναι κινητοποιημένη, λέει, η έξοδος προς Ελευσίνα. Για να δω τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, όντως έχει κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως. Σε κάποια σημεία, αγαπητέ Νίκε, έχει κίνηση. Στο Χαϊδάρι, όχι, είναι πιο χαμηλά από το Παλατάκι. Έχει κάποια σημεία, εκεί στο Βοτανικό Κήπο, η κίνηση όμως είναι normal μέχρι που φτάνετε σχεδόν στο ύψος Σχιστούς Καραμαγκά. Μετά όμως, μετά τη λίμνη εκεί πέρα, τη κλασική και μη εξαιρεταία Κουμουνδούρου, ανοίγουν τα πράγματα. Λοιπόν, για να δω τώρα μια σκέλε κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου πάλι κλασικά το ποτάμι, που είναι ο Κολλιό Μιχάλης. Στο Καματερό, εκεί στη Λεωφόρο Φιλής, η κλασική κίνηση πρωί-πρωί. Είναι κλασικά σημεία στα οποία. Για να δω η παραλία. Η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Μπράβο στην παραλία, χαιρετισμούς. Λοιπόν, εδώ στη Ποσειδόνος θα τα ανοίξουν, θα τα τελειώσουν τα έργα φέτος ή θα πάει αργότερα? Τι γίνεται? Δεν μιλάει κανένας, ε. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ποινή για το γεγονός ότι ο αρχικός προγραμματισμός πάει όπου πάει. Και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το κομμάτι του δρόμου. Ε? Δεν ενοχλεί κανέναν το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της υπόθεσης? Προφανώς όχι, ε. Η Άννα μου λέει, χαλάρωσε, μου λέει, άνθρωπε μου, πρωί-πρωί μόλις ανοίξαμε το μάτι μας να χτυπάς το τραπέζι σαν την πόρτα για την ακρίβεια. Μα το λέω γιατί τα έχω πάρει από χθες, Άννα, και επειδή κάπου πρέπει να τα πω κι εγώ, Έρμος. Χθες τα έλεγα στο σπίτι μέσα. Μ' άκουγε ο σκύλος ο Έρμος, με κοιτούσε, ας πούμε, τα μάτια είχαν βγει έξω. Μα διάβασα τα ρεπορτάζ και λέω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Λέω, δώστε με ένα μικρόφωνο να τα πω τώρα στον αέρα. Τα πα σήμερα το πρωί. Εν τω μεταξύ, ξέχασα, γιατί άκουσα μετά, λέει, ο Άρης έχει καλεσμένους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, λέει, με το ασφαλιστικό κλπ. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, ε! Διότι, λέει, από το 29, η κυρία Ρούλα Σαλούρου, δεν έχω διαβάσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ, λέει, επιστρέφει, λέει, στα ελλείμματα από το 2029. Τώρα πως έχουμε 26, 27, 28, 29, ήρθε. Χτυπάει την πόρτα το 29. Μην γελάτε. Στο 1,27 δισεκατομμύρια θα φτάσει η τρύπα, λέει, το 30, λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της συρρήκνωσης του εργατικού δυναμικού. Μπα! Μα πώς! Αφού είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα δεδομένα της συγκεκριμένης ιστορίας. Μέχρι, λέει, το τέλος της δεκαετίας, φίλοι ακροατές, οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξάνονται ταχύτερα, λέει, από τα έσοδα που προέρχονται, λέει, από τις εισφορές. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω. Γιατί, πώς το λένε, μεσολάβησε το Σαββατοκυριακό, για τα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν, λέει, χαόδεις διαφορές μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Καλά που υπάρχει αυτό, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δεν είναι καταπληκτικό, θα μου πεις, η κάθε μία χώρα βλέπει τα δικά της ζητήματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε όλοι. Αλλά Είναι η νύχτα, λέει, με τη μέρα όσον αφορά. Θα μου πεις, έτσι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, ψάλτη. Σωστό, αλλά ξαναλέω, μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες, ε. Μάλιστα. Δηλαδή, σκεφτείτε να ήμασταν και εχθροί, τι θα γινότανε. Τώρα είμαστε φίλοι. Καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, πίνουμε ένα καφέ. Λέμε αντε γεια μας. Όχι, δεν το λέμε το γεια μας. Το λέμε εμείς το γεια μας. Οι άλλοι λένε ό,τι θέλουν, δεν έχει σημασία. Αλλά έρωτες και πάθη η Ευρώπη, ε. Διάβαζα σήμερα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Παύλου Τσίμα για τον Παπανδρέου. Γιατί σαν αύριο είναι 30 χρόνια, παιδιά. Μια γενιά που πέθανε ο Παπανδρέου. Πόπο, το θυμάμαι σαν τώρα. 1996, δούλευα 3 χρόνια. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν έτοιμος και αυτός να ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι. Και πήγα στο σπίτι, ήταν στο σπίτι ο μπαμπάς, ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι του. Έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του Παπανδρέου και του το λέω στο αυτί του πατέρα μου. Λοιπόν, δεν αντέδρασε ο πατέρας μου. Τ' άκουσε όμως, γιατί μετά μου έκανε κάποια σχόλια. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Διάβαζα λοιπόν στο τζίμα σήμερα. Για δύο κείμενα, λέει, του Παπανδρέου. Το ένα, λέει, το 1987. Ήταν, λέει, μια συνέντευξη που είχε δώσει σε ένα προοδευτικό αμερικανικό περιοδικό, το NPQ. Στο κείμενο αυτό, λέει ο Παύλο Τσίμας, ο Παπανδρέου έκανε, λέει, μια κριτική αποτίμηση των πολιτικών ενισχύσεων της αγοραστικής δύναμης. Από τότε είχαμε θέματα εμείς, ε. Λοιπόν, έθετε ως κεντρικό πολιτικό στόχο τον έλεγχο των ελλειμμάτων του δημοσίου. Έλα, ρε παιδί μου. Ε, πάμε παρακάτω. Έχουμε περίπου, έγραφε, διπλάσιους εργαζόμενους στο δημόσιο από όσους απαιτούνται για την παραγωγή κρατικών υπηρεσιών. Αναγνώριζε ο Παπανδρέου όλα αυτά, έτσι, την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Η παραγωγικότητα και σήμερα είναι πρόβλημα. Που πόσα χρόνια είναι, από το 87, 97, 7, 17, 27, 40 χρόνια. Παραέλα τεσσαράκοντα. Ε, μάλιστα. Και το δεύτερο κείμενο, λέει, είναι η ομιλία του, λέει, στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβρη του 1993, που είχε πει τότε, λέει, ο Ανδρέας, είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα αφανίσει το έθνος. Και ξέρουμε τη συνέχεια. Και τώρα έρχονται οι απόγονοι, οι πολιτικοί απόγονοι, γενικώς, όχι του Πασόκ, και θυμούνται τον Ανδρέα κάποιοι. Και κουνάνε και το χέρι. Και λοιπά και λοιπά. Οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Γιατί εδώ ο νεαρός εδώ απέναντι. Α, ήθελα να πω δηλαδή ότι ανοίγει πάλι συζήτηση για το ασφαλιστικό, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς ανοίγει συζήτηση για το ασφαλιστικό. Μία, το τεράστιο θέμα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, που αυτόματα, αλληλένδετα, ως κρίκος μιας αλυσίδας, επηρεάζει του ασφαλιστικού. Τώρα για ποιες ηλικίες δεν ξέρω, αν δεν υπάρχουν ηλικίες ή όχι, και από την άλλη μεριά δεν ξέρω τι θα γίνει και με τα χρήματα τα οποία θα δίνει το σύστημα πλέον, αν δεν διαφοροποιηθούν τα πράγματα με βάση αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για το ασφαλιστικό και για το ασφαλιστικά συστήματα γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πούμε αμέσως μετά όμως. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέει ο φίλος μου ο Γιάννης, ο οποίος υπογράφει ως οικονομολόγος τα εξής. Καλημέρα, λέει, από bypass Εβός μου. Οι πολυεθνικές, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, πουλάνε ακριβά στην Ελλάδα γιατί μπορούν. Όσο οι Έλληνες τα ψωνίζουν, λέει, τα προϊόντα τους, τόσο και αυτοί θα πουλάνε υψηλά. Έτσι λειτουργεί, λέει, ο καπιταλισμός, προσφορά και ζήτηση. Όσο, λέει, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα θα έχουν το 20%, λέει, της κατανάλωσης, ενώ, λέει, στη φτωχή Ελβετία το αντίστοιχο ποσοστό στα ιδιωτικά είναι 60%, τόσο θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Μαρία έχει παράπονα για το κτηματολόγιο, λέει, στην Καλονή, στη Λέσβο. Μέρες τώρα, λέει, προσπαθούμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν απαντάνε κανένας. Μάθετε, λέει, τι σημαίνει, δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Γενικά μου λένε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία εύκολη με το κτηματολόγιο. Γι' αυτό ενδεχομένως, αγαπητοί μου φίλοι, μήπως πρέπει να βάλετε κάνα δικηγόρο, γιατί αυτοί, λέει, μπαίνουν μέσα και ρωτάνε. Ή τέλος πάντων ψάχνουν κάποια πράγματα. Θα μου πεις, μα θα πληρώσω, ρε παιδί μου, δικηγόρο κλπ. Ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα, αλλά τώρα από την Αργυρούπολη να πάρεις και να σε εξυπηρετήσουν στη Λέσβο ή να βάλετε κανένα δικό σας άνθρωπο, υποψιάζομαι, αγαπητή Μαρία. Να πάρω, να μάθω, αλλά ξέρω γενικά υπάρχει μια μουρμούρα όσον αφορά, το λέω ευγενικά το μουρμούρα, στην εξυπηρέτηση και να σηκώνουν τα τηλέφωνα στο συγκεκριμένο κτηματολόγιο, γενικά στα κτηματολόγια. Α, και οι σεισμολογράφοι μπαίνουν και κάνουν δουλειά, οι συνεργάτες τους. Λοιπόν, καλημέρα, Χαράλαμπε. Οι τιμές των προϊόντων πρέπει να ισοσταθμιστούν με βάση τον κατώτατο μισθό της κάθε χώρας. Σωστό είναι και αυτό. Και αυτό είναι σωστό. Δηλαδή, το γεγονός, από ό,τι βλέπω εδώ με τα στοιχεία, ξαναλέω, του ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Καθημερινής για το, την αποκάλυψη για τις μεγάλες διαφορές τιμών με ίδιους κωδικούς στη χώρα μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες, πάντοτε πρέπει να υπάρχει παράμετρος. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο, με την Πορτογαλία, με το Βέλγιο, με τη Γαλλία, με οπουδήποτε, τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, να είσαι καλά. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα. Φυσά, λέει, με πρωινή, λέει, καλοκαιρινή, καλοκαιριάτικη ψυχρούλα. Α, χθες, λέει, ήταν, λέει, ισχυρή άνεμη στο λιμάνι. Τι λες, παιδί μου? Γενικά φυσούσε, φυσούσε, ναι, φυσούσε αρκετά. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή που είναι εδώ στην παρέα μας. Τι έχει σαν σήμερα? Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Για να δείτε να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και από την κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-0-170-174. Καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, γράφετε το σχόλιο σας, την παρατήρηση, την επισήμανση, όλα έρχονται εδώ και τα βλέπω και τα κουβεντιάζουμε. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο, καλημέρα και στο Γιώργο, καλή εβδομάδα και στους γιος σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης μου λέει, ποινική ρήτρα λέγεται, καλημέρα, ποιο είναι αυτό που λέγεται ποινική ρήτρα? Για βοήθησέ με, αγαπητέ Αντώνη, γιατί εγώ λέω πολλά και χάνομαι μετά στη διαδικασία, με συγχωρείς δηλαδή. Καλημέρα, Πέτρο. Πολύ εύστοχο, λέει, το σχόλιο σας για τις οπτικές ίνες. Είμαι ήδη, λέει, μια εβδομάδα χωρίς τις σχετικές υπηρεσίες, διότι πέρασε, λέει, η ΤΑΔΕ, έκοψε τις οπτικές ίνες των άλλων. Αυτή που λες η εταιρεία, Πέτρο, ξαναλέω, δεν περνάει υπόγεια καλώδια. Περνάει μέσω του δικτύου του ρεύματος. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Στη δικιά μου τη γειτονιά. Τώρα σε εσάς δεν ξέρω. Για να μην αναφερθώ, λέει, στην εικόνα του δρόμου με τα τρία βλάκια. Να δεις, Πέτρο μου, στην περιοχή του Ζωγράφου, τι γίνεται στη δικιά μου. Έχουμε κάνει δύο περιστατικά με κάτι μηχανάκια που πέσαν κάτω από τις τρύπες. Γιατί το αυλάκι μπαίνει μέσα η ρόδα, ειδικά στα μικρά μηχανάκια που έχουν μικρές ρόδες, και έχετε για βρυσούλες, λόγκι, βουνί, ραχούλες. Ακούς κάτι. Και βγαίνει στο μπαλκόνι και ο σκύλος να φωνάζει από δίπλα. Του κουτρούλιο γάμος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Τι έκανε το παλικαράκι, πάλι πήδηξε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα. Ναι, 590 νομίζω, κάπου 580, 590, κάπου εκεί. Μπράβο στο παλικαράκι. Πόσο, 592. Μπράβο, μπράβο στον Εμμανουήλ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τελειώσαμε γιατί ο άλλος φωνάζει απέναντι. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγαζίνο με τη Μελάνια που είναι εδώ, ξέρετε. Δεν πάει στο Λευκό Οίκο. Δεν θέλει. Θέλει, προτιμάει. Sky 100.3. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτήνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε! Ναι!
9: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τα άλλα αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα προσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περιχώρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του, υποστήριξε πως ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την κρίσιμη συνάντηση στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανακοίνωσε ότι πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για την Τεχεράνη. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,7 δολάρια ανά βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί αδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, πέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για το θέμα, να την ακούσουμε.
7: Δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Έτσι φτάσαμε και στο σημείο στο οποίο, αν θυμόμαστε όλοι, είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες από την πρώτη στιγμή και τελικά σε πολύ κοντινή απόσταση σήμερα το πρωί εντοπίστηκε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση από την πλευρά του δράστη ότι προηγήθηκε ένας διαπληκτισμός.
6: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα. Από αύριο, Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έκκληση σε όσους δεν έχουν καθαρίσει τα οικοπαιδά τους να το πράξουν άμεσα, απευθύνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη από την αντιμετώπιση μιας καταστροφής και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι ίσως το πιο απλό αλλά και το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
8: Είμαστε περίπου στις 610.000 δηλώσεις μέχρι σήμερα. Δεν είμαστε ούτε στα μισά. Τελευταία εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες υπάρχει μια αύξηση της κλίμακας όλων των καθαρισμών. Περίπου 60 με 70.000 μπαίνουν και τα δηλώνουν και τα καθαρίζουν. Ο αριθμός πέρυσι ήταν 702.000. Περιμένουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, τη Δευτέρα, να μπουν και να τα δηλώσουν.
6: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη, καθώς και σε περιοχές στην Εύβοια και τη Θειότιδα. Στο φλέγον θέμα της ακρίβειας, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση του δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Η πλατφόρμα, όσο κάνει, δεν επιδιώκει να μετακυλεί στην ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί, τονίζει ότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, η πλατφόρμα Προσοκάνη αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Σουκαλάς, προσθέτοντας ότι άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή.
9: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, την οποία διαφημίζει με την ανάρτηση του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τους πολίτες πόσα χάνουν από το μισθό τους για να πληρώσουν το πανάκριβο καλάθι του νοικοκυριού, όπως έχει εξελιχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τον ενημερώνει επίσης για όσα δεν έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και έχουμε κάθε φορά σπάσιμο ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας.
6: Να ακούσουμε το μεταξύ τι λέει για τις τιμές των καυσίμων στην αγορά και πώς διαμορφώνονται εν μέσω της κατάστασης στον Περσικό, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου.
10: Τον Αύγουστο του 24 η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ήταν στα $80. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια ήταν μια μέση τιμή περίπου στο 1,88. Δηλαδή αντίστοιχα όσο έχουμε και σήμερα. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,63. Θεωρώ ότι αρχές της εβδομάδας είμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
6: Στη Βρετανία, την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Την ίδια ώρα, ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Σύμφωνα με συνεργάτη του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα. Τη δυσαρέσκεια του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Στην ανακοίνωση του, το Υπουργείο τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Σε καθολική εποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν σήμερα οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων της Σαντορίνης, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Η κινητοποίηση έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της κρουαζιέρας στο νησί, καθώς όλες οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για σήμερα ακυρώθηκαν. Το νέο μέτρο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, δηλαδή το παλιό λιμάνι, και το 30% στον Αθηνιό, από όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένοι μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών. Στην επικαιρότητα την εσωτερική και πάλι, ακόμη τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Το Σάββατο, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από μαραθώνια απολογία τους δύο από τους

0: δική σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος προπονητής, μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά, δήλωσε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην απόκτηση του Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ματ Μόργαν, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στη Βίρτους Μπολόνια, προχώρησε ο Άρης.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στα επίπεδα περίπου της προηγούμενης εβδομάδος δείχνει να κινείται και σήμερα η κυκλοφορία. Αλλά επιτρέψτε μου, πριν σας εξηγήσω τα επιμέρους, να σας μιλήσω για ένα θέμα ασφαλείας. Κατεβαίνοντας την Εθνική Οδό Αθηνών, Λαμίας και Κηφισού, από το Αβόρεια δηλαδή προς την Αθήνα, απαιτείται προσοχή. Επικοινώνησα με ακροατή μας, επικοινώνησε μάλιστα μαζί μου και με ενημέρωσε πως υπάρχει καθυστέρηση κοντά στη γέφυρα της Βαρυμπόμπης. Δεν βλέπει κάποιο συμβάν, θα το διερευνήσουμε βεβαίως και εμείς, να δούμε τι συμβαίνει, αλλά μην τρέχετε, θα χρειαστεί να σταματήσετε κατά πάσα πιθανότητα στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης. Επαναλαμβάνω, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα. Δεν το περιμένετε αυτό. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από τα Κτέλ και πάνω θα συναντήσετε κίνηση και αυτό το περιμένετε ομοίως. Και στο καθοδικό ρεύμα της Κηφισού, μετά την Αττική Οδό, ανατμήματα αρχίζει να πυκνώνει η κίνηση. Ήδη έχει πυκνώσει στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά δεν έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα ακόμα. Ίδια εικόνα στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα σήμερα. Ανατμήματα και ο Σκαραμαγκάς Μεράνια, Σκαραμαγκάς. Όπως το ξέρουμε, δεν αλλάζει.
1: Δημήτρη, καλή υπομονή στους ακροατές και σε όλους όσους κατεβαίνουν και όσοι κινούνται στο λεκανοπέδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Δευτέρα, λοιπόν, στην Αττική, ηλιοφάνεια, άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, λοιπόν, σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29. Και τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν η παραγγελία του τραγούδι, διότι είναι και ωραίο, είναι και κριτικό, έχει και ιστορία μεγάλη για το άρωμα που φέρνει ένα κατοσούρα σε ένα ολόκληρο χωριό εκεί στην Κρήτη, που τέλος πάντων δείχνει και τις διαφορετικές νοοτροπίες ακόμα και του παπά του χωριού, γιατί ο παπάς δεν είναι άνθρωπος, ε! Η κυρία Χριστίνα Σούση είναι εδώ, δεν φεύγει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία όπως.
1: Μωρέ, λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή θα είναι γύρω στους 32 με 33 βαθμούς.
0: Εντάξει, γιατί.
1: Άντε να πάει και 34
0: στις κλασικές περιοχές.
1: Εδώ για την Αττική μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το μελτέμι καλά θα κρατεί. Τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη θα είναι μια χαρά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα εξασθενεί Τετάρτη Πέμπτη το μελτέμι. Δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπερνάει τα 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ. Οπότε θα ενισχυθεί η αστάθεια.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν δυτικά, κεντρικά και βόρεια Τετάρτη και Πέμπτη και την Τρίτη θα έχουμε, αλλά λιγότερο. Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αρκετές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες.
0: Τις κλασικές μεσημεροαπογευματινές φορές.
1: Πάντα, ναι. Μάλιστα. Ενισχύεται η αστάθεια γιατί εξασθενεί το μελτέμι δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Εδώ στην Αττική. Ίσως την Πέμπτη βγάλει καμιά μπόρα, δεν, χωρίς να είμαι σίγουρη γι' αυτό, θα το δούμε.
0: Okay.
1: Επίσης, μετά όμως ξανά έχουμε μελτέμι από Παρασκευή.
0: Άρα κρατάει πάλι χαμηλά τη θερμοκρασία ή καλά τέλος πάντων.
1: Ή τουλάχιστον καλά. Ναι, άρα εγώ σημαίνει ότι ο Ιούνιος βγαίνει χωρίς ακρότητες.
0: Ζέστες.
1: Χωρίς πολλές. Ναι, ζέστα έχουμε. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Άξι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αλλά χωρίς ακρότητες, να το πω έτσι.
0: Εγώ να το ξαναπώ γιατί έβαλα το πόδι μου. Πότε το έβαλα, το Σάββατο.
1: Του το διάβασα που το έγραψε, πιάσαν τα γέλια.
0: Δεν μπορεί. Μα επίτηδες το γράψα. Διότι του είδα. Πού πάτε. Καθίστε, ρε παιδιά, λέω. Σιγά σιγά να μπούμε στη θάλασσα, δεν λέω. Αλλά με ψυχραιμία είμαστε και κάποιες
1: στιγμές. Πολύ ωραία ήταν.
0: Ήταν δροσερή, μου είπαν αυτή που μπήκα. Εγώ ακόμα δεν. Μπήκα. Έφτασα μέχρι που έφτασα.
1: Από εκεί, από το ξυλόκαστρο, από εκεί πρέπει να ήταν πιο δροσερή από ότι. Ο Ολυμπιακό είναι γενικά πιο δροσερό.
0: Ναι, okay,
1: σε σχέση με το Σαρονικό.
0: Φυσούσε όμω να σου πω. Φυσούσε.
1: Το ξέρω τη φυσούσε. Το ξέρω.
0: Ο αέρα παίζει ρόλο.
1: Παίζει. Ναι.
0: Αλλά τέλο πάντων, εντάξει, okay, καλοκαίρι είναι. Τι να κάνει ο κόσμο.
1: Ναι. Ωραία.
0: Πρέπει να τα κάνει. Και με τα θερμοκρασιακά στην Ευρώπη. Τι γίνεται.
1: Κοίτα, έχει αρχίσει η μεταφορά θερμών αερίων μαζών στην Ευρώπη από τις 17 του μηνός.
0: Ναι.
1: Περασμένη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η κορύφωσή της φαίνεται πως θα είναι γύρω στις 25-26.
0: Ναι, σήμερα και αύριο. Α, πιο μετά.
1: Ναι, πιάνει ακόμα, δεν είμαι σίγουρο ότι θα τελειώσει και τότε.
0: Εδώ βλέπω πάντως ένα χάρτη που έχει σηκώσει το σύστημα, το δικό σας και το δικό σας βλέπω, αλλά και το ΜΕΤΕΟ. Το κέντρο και το το κομμάτι της Γαλλίας φλέγεται στην κυριολεξία, όχι τόσο πολύ όσο η Ιδρική Χερσόνησο.
1: Αύριο
0: ναι.
1: και περίμενε, αύριο και την, μάλλον μη σου πω στις 23 του μηνός, πότε είναι 23, αύριο είναι το πικ και θα είναι όλη η Ανατολική Ισπανία, Ανατολική και Βόρεια.
0: Ναι.
1: Και η Γαλλία, η Βόρεια Ισπανία, όπως να πω, και η Γαλλία. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο, κυρίως, και ανεβαίνει και απάνω. Και επίσης δημιουργείται θόλος θερμότητας, γιατί είναι από πολλές μέρες είναι δεξιά το χαμηλό στον Ατλαντικό. Ακόμα ούτε και το βαρομετρικό χαμηλό του Ατλαντικού δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα παράλια της Γαλλίας και της Ισπανίας που είναι. Που συνήθως έχουν πιο καλές θερμοκρασίες σε σχέση με την υπόλοιπη Γαλλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο θόλος θερμότητας διατηρείται μέχρι και αύριο, μεθαύριο ίσως, και στη συνέχεια εξασθενεί λίγο και κινείται ανατολικά προς την κεντρική Ευρώπη, όμως όχι προς την περιοχή μας. Δηλαδή πάει προς τη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη.
0: Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία κλπ.
1: Εδώ στην περιοχή μας και τις επόμενες ημέρες κρατάει το μελτέμι. Είναι αυτό που σας έλεγα, εξασθενεί λίγο Τετάρτη Πέμπτη.
0: Άρα θα τσιμπήσει λίγο εκεί και ξαναγυρίζει.
1: Και ξαναγυρίζει, αλλά έχουμε μπόρες και καταιγίδες. Έχουμε αστάθεια, ενισχυμένη αστάθεια. Και μετά από την Παρασκευή ξαναρχίζει να ενισχύεται πάλι και κυρίως Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ στο τσεπάκι, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, αλλά τελείωσε και ο μήνας. Δευτέρα είναι το τελευταίο.
1: Ότι...
0: Γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιούνιος μετά.
1: Λέω ότι τουλάχιστον ο Ιούνιος θα βγει χωρίς ακρότητες. Αυτό έχω να πω.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι, καλά. Μας λέγαν καύσωνα από τα μέσα του Ιουνίου.
0: Καλά, δηλαδή.
1: Έχω διαβάσει καύσωνες στο τέλος του Ιουνίου. Τώρα έχει καύσωνα το 8-9 Ιουλίου. Έχουν κάνει πρόγνωση. Έχει φτάσει μέχρι εκεί.
0: Δουλεύει ο δορυφόρος, καλά.
1: Βάρκο, καλά.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι ρωτάγανε την περασμένη εβδομάδα που είδαμε αυτή την καταχώρηση στον τύπο που λέει για τα νέα ραντάρ τα οποία έχουν μπει. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν και εμάς.
1: Τα νέα ραντάρ δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν όλα ακόμα. Θα αρχίσουν. αρχίσουν να λειτουργούν. Μην βιαζόμαστε.
0: Όχι, αλλά δεν βιαζόμαστε.
1: Ήρθανε πάντως. Ήρθανε αρκετά, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει στο σύστημα για τα καλά. Γιατί θέλουν.
0: Το χρόνο τους.
1: Θέλουν και το χρόνο τους. Θέλουν και να τα καλυμπράρουν. Ξέρω πώς τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Πού να ξέρω κι εγώ. Κάτι πρέπει να κάνουν.
1: Και κάπως πρέπει να τα μάθουν.
0: Και θα σας βοηθήσουν πάρα
1: πολύ. Και επίσης οι νέοι δορυφόροι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Οι οποίοι είναι του λεπτού και δεν είναι πια του μισάωρου.
0: Πολύ περισσότερο υλικό δηλαδή.
1: Πολύ περισσότερο υλικό και πολύ πιο γρήγορο. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια καταιγίδα κάθε ένα λεπτό πώς εξελίσσεται, ξέρεις αν θα έρθει επάνω σου.
0: Ή
1: όταν
0: την
1: έβλεπες κάθε μισή ώρα τι κάνει, εκεί έβαζες λίγο τη φαντασία σου να δουλέψει και πώς. Θα είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα για να δεις τουλάχιστον τον outcast. Αυτό έχει σημασία. Και το τι θα κάνει την επόμενη ώρα. Και τα ραντάρ αυτό κάνουν. Σε βοηθούν φοβερά στον outcast και οι δορυφόροι. Οι καινούργοι θα κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ξένα μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, λοιπόν.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά.
1: Με υγεία, να είμαστε καλά. Κλείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευσέβιος γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά και ευσεβία. Συνάδελφε, να μην πω αυτά, πρέπει να πω. Το κατάλαβα το χέρι που σηκώνει. Α, με ευλογείς κιόλας. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. 30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδετε προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω της κάρτας Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Μπείτε λοιπόν στο internet.gr και ενημερωθείτε σήμερα. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ, ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμού. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Πλέον, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες των δύο πλευρών, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Για σημαντική πρόοδο έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Ένας 16χρονος έπεσε θυμάγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον 16χρονο λόγω της εμφάνισης του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρό στα περίχωρα του Μπορντό εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας, κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες, υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Λίγες ημέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε και τα χαρτιά μου πάνε και έρχονται πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω, λέει, 2.100 κλήσεις το πρώτο πεντάμινο του έτους, το 15.900 για την ενδοοικογενειακή βία. Το πρώτο, λέει, πεντάμινο, ούτε λίγο το πολύ, 360 γυναίκες ζήτησαν, λέει, και έλαβαν στο κινητό τους το panic button. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, που μπορεί να συμβεί, ξέρετε, τώρα κλείνοντας την πόρτα του σπιτιού ή και έξω από το σπίτι, πατάνε το κουμπί για να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό για να σπεύσουν να τους βοηθήσουν. Και μην το ξεχάσω, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε, λέει, παρέτηση του Στάρμερ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προφανώς μάθατε και την είδηση για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σε μια περίοδο που τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά, θα μου πεις, είναι αποτέλεσμα ψάλτη και της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Ενδεχομένως. Σωστό, αλλά. Από κάπου να πιαστεί, ρε παιδί μου, ο απλός πολίτης. Από κάπου να πιαστεί. Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί το θέμα το κουβεντιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα από τη μία του πλευρά και αναφέρομαι στην ιστορία του τουρισμού στην Αθήνα, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά και το ζήτημα και το πρόβλημα που υπάρχει με τα τουριστικά λεωφορεία, μικρά και μεγάλα, τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία δεν μπορούν να βρουν χώρους στάθμευσης, με αποτέλεσμα το πρόβλημα, ιδιαίτερα στο κέντρο, ξαναλέω, λόγω του τουρισμού να είναι αρκετά μεγάλο κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Για μια ακόμα φορά είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ένωσης Επιχειρηματιών Τουριστικών Ελλάδος. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ψάλτη και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
6: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, έφερε ένα μηχανισμό τέλος πάντων ο Δήμος Αθήνας, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα ο αρμόδιος εκεί του Δήμου, για να κάποιες θέσεις οι οποίες υπάρχουν να κλείνονται προκαταβολικά, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν, να μιλάμε για μικρό αριθμό που μπορεί να ικανοποιήσει τουριστικά λεωφορεία. Τι γίνεται, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για εσάς ως επαγγελματίες να εξυπηρετήσετε τον κόσμο σας?
7: Εντάξτε κύριε Ψάλτη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω τη γνώμη μου. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε πει εδώ και πολλές φορές, είναι 30 χρόνια. Είναι ένα πάρκινγκ που έπρεπε να έχει γίνει μέσα στην πόλη της Αθήνας.
6: Ναι.
7: Έχει αυξηθεί ο τουρισμός, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά τα λεωφορεία, πάρα πολλοί στον κόσμο για να εξυπηρετηθούν και γίνεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η Δημαρχία του κ. Μπακογιάννη, πρότειναν τότε 10 σημεία σε όλη την Αθήνα.
6: Ναι.
7: Δεν λύνεται το θέμα με 10 σημεία. Βγήκε μετά και ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν αντιδήμαρχος Αθηνών. Πρότειναν και γιατί δεν μπορούσαν να βρουν ένα πάρκινγκ να βρουν κάτω στο Τάικ Φοντό. Και τώρα βγαίνει η κυρία αντιδήμαρχος, η κυρία Ζωτήρου και λέει γίνεται μια πρόταση με μια εφαρμογή να γίνει ένα Athens Pass Parking,
6: ναι,
7: ένα σύγχρονο ψηφιακό μέσω εργαλείου για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των λεωφορείων. Ευελπιστώ να λυθεί το θέμα, αλλά για μένα προσωπικά με τόσα λεωφορεία που κυκλοφορούν με τις κρουαζιέρες και με όλα αυτά, άμα δεν γίνει ένα κανονικό πάρκινγκ και να υπάρχουν και οι χώροι στάθμισης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα πάρκινγκ μέσα στην Αθήνα.
6: Μου λέγατε κύριε πρόεδρε, να το πούμε για να ακουστεί στους φίλους ακροατές, πού υπάρχει πάρκινγκ στο Παρίσι?
7: Στο Παρίσι, επειδή έχω γυρίσει και πολλά χρόνια, τα έχω δει και ο ίδιος, δεν τα λέω έτσι. Το Παρίσι έχουν κάτω από το Λούβρο, έχουν υπόγειο πάρκινγκ.
6: Μόνο για τα τουριστικά
7: τα λεωφορεία. Γι' αυτό και έχουν υποδομή και το Παρίσι και η Βαρκελόνη και το Μονακό και τα λοιπά. Το Μονακό έχει διπλό, όπως είναι η Ραγιοταχία, έχει διπλό πάρκινγκ για τα τουριστικά λεωφορεία.
6: Ναι.
7: Και γι' αυτό λύνουν το θέμα. Να υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης, αλλά άμα δεν έχεις και ένα κεντρικό πάρκινγκ, πώς είναι σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης,
6: ναι,
7: δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα.
6: Μάλιστα.
7: Και να προσθέσω κάτι, επειδή μιλάω για την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουρισμού Ελλάδος,
6: ναι, ναι,
7: και δεν μιλάω μόνο και για την Αθήνα, σκεφτείτε όλοι οι συνάδελφοι που με πήραν και χθες τηλέφωνο, γιατί ξέρανε ότι θα βγω σήμερα το πρωί στο Sky, να έρχονται με κάποια χιλιόμετρα από τον Νάπλο, από την Καλαμάτα, από τη Θεσσαλονίκη και να μην έχουν μια υποδομή η Αθήνα να μπορέσουν να σταθμεύσουν και να ξεκουραστούν. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το ζήτημα των Αθηνών τα λεωφορεία, είναι ζήτημα και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
6: Λέμε από τη μια μεριά, κύριε πρόεδρε, ότι θέλουμε τον τουρισμό, θέλουμε να έχουμε κόσμο και μάλιστα να το απλώσουμε στο σύνολο σχεδόν της χρονιάς, να μην είναι ας πούμε 3-4-5 μήνες το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι αυτό, γιατί έχει έσοδα, γιατί αν πάει κανείς στο αεροδρόμιο θα καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει και γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες. Θέλουμε προφανώς τα κρουαζιερόπλια, θέλουμε τον κόσμο που έρχεται Σαββατοκύριακο στην Αθήνα ή ξέρω εγώ σε άλλες περιοχές. Αλλά άμα δεν έχουμε υποδομές, αλλημονό μας.
7: Βεβαίως. Επίσης, άμα δεν υπάρχει υποδομή για το τουριστικό το λεωφορείο, δεν μπορούμε να κάνουμε
6: προφανώς
7: τίποτα.
6: Ερώτημα, ναι, σας παρακαλώ, γιατί το κουβεντιάσαμε. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Αυτό το πάρκινγκ που είχαν κανονίσει η Δημοτική Αρχή εδώ στο Τάικ Βοντό, γιατί δεν περπάτησε?
7: Γιατί όταν βγαίνουν τα καράβια, τα τουριστικά τα λεωφορεία,
6: ναι,
7: και κάνουν ένα city tour τετράωρο, εξάωρο, όπως τα ονομάζει το κάθε tour,
6: ναι,
7: μέχρι να κάνει το city tour, μέχρι να σταματήσει, πρέπει μετά από μία μισή ώρα ο ξεναγός να πάρει το group και
6: ωραία,
7: να συνεχίσει.
6: Δεν το βολεύει, μισό λεπτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι με αυτή την ιστορία, σας το είπα και στο τηλέφωνο.
7: Βολεύει να μάθουν και τα καράβια και όλοι να ανεβαίνουν να κάνουν το city tour, να πηγαίνουν να τους αφήνουν στη Μελίνα Μερκούρη, στη Φιλιππίνη που φέρνουν σε 5 σημεία.
6: Μάλιστα.
7: Να πηγαίνει το λεωφορείο να σταματάει για 1-2 ώρες και να πηγαίνει να τους
6: ξαναφέρνει
7: και να τους γυρνάει στο λιμάνι του Πειραιά και να μην κάνουν δεξιά και αριστερά όλο αυτό το κυκλοφοριακό που γίνεται Γιατί χωρίς τουριστικό λεωφορείο δεν μπορεί να δουλέψει ο τουρισμός. Είναι αναγκαίο το τουριστικό
6: λεωφορείο. Συμφωνώ αυτό που λέτε 100%. Δηλαδή κάποια στιγμή να περπατήσουν και οι τουρίστες. Δηλαδή υποτίθεται ότι φτιάξαμε και κάποιους δρόμους για να κάνουμε το μεγάλο περίπατο. Δεν κακό να τους πηγαίνει το λεωφορείο απ' έξω, γιατί μαθαίνουν ότι δεν σταματάνε, λέει, τώρα στον άγνωστο στρατιώτη. Σωστά δεν σταματάνε. Πού να σταματήσουν.
7: Δεν σταματάνε άγνωστο στρατιώτη και Καλλιμάρμαρο, αλλά να υπάρχει και το θέμα μια επιβίβαση στη Μελίνα Μερκούρη.
6: Κάπου θα βρεθεί, ρε παιδί μου, ένα χώρο.
7: Γιατί και Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι είναι πέντε δρόμοι όλοι και όλοι. Δεν είναι
6: Παρίσι
7: να έχουν 20 δρόμους. Και άμα δεν λυθεί έτσι το θέμα, δεν θα μπορέσει. Και άμα δεν γίνει και ένα κεντρικό πάρκινγκ μαζί με τα σημεία στάθμευσης, δεν θα λυθεί ποτέ το θέμα. Η δικιά μου η άποψη αυτή είναι.
6: Θα το κουβεντιάζουμε.
7: Να πει κάθε αντιδήμαρχος που βγαίνει για κάποια στιγμή. Δεν λύνεται το θέμα, γιατί εδώ το θέμα αυτό είναι 30 χρόνια. Δεν είναι τώρα ενός μηνούς και δύο μηνών. Είναι 30 χρόνια που δεν μπόρεσε κανείς να το λύσει.
6: Αυτό.
7: Όποιος το λύσει θα είναι άξιος του θέματος αυτού.
6: Για να κλείσουμε, μόνο και μόνο που λέτε ότι για μία γενιά 30 χρόνια δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, αποδεικνύει.
7: Βεβαίως.
6: Τι φλιναφήματα ακούμε κατά καιρούς.
7: Βεβαίως.
6: Ε?
7: Και να προσθέσω και κάτι ακόμα, κύριε Ψάρτη, επειδή είπατε για το αεροδρόμιο.
6: Ναι.
7: Έγινε το αεροδρόμιο το 2002.
6: Μάλιστα.
7: Ένα μεγάλο αεροδρόμιο.
6: 25 χρόνια,
7: μάλιστα. Μια μεγάλη δουλειά. Πρόκειται όλος ο κόσμος από αυτό το αεροδρόμιο. Σκεφτείτε, υπήρχε ένα δεύτερο πάρκινγκ που εκεί σταματάγανε τα τουριστικά τα λεωφορεία. Ήταν σαν αναμονή. Και όταν έπαιρναν οι tour leader, οι αρχηγοί, οι ξεναγοί, έλα μέσα στο πάρκινγκ, πήγαιναν στο κεντρικό το πάρκινγκ και παίρναν τα group.
6: Μάλιστα.
7: Τώρα και αυτό το πάρκινγκ, το που ήταν σε αναμονή για να μπορούν να σταματάνε και να περιμένουν τα λεωφορεία, το καταργούνε. Έχουν βάλει τώρα αυτές τις μέρες φορτηγά. Θέλουν να το κάνουν με γιο ταχύ να σταθμεύσουν. Σκεφτείτε το αεροδρόμιο μετά, πού θα σταματήσουν τα λεωφορεία. Στην Αττική Οδό θα σταματήσουν για να πάνε να πάρουν γκρούπα από το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που αυτά τα λέμε πάντα όσο μπορούμε με ωραίο τρόπο να τα ακούσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να τα λύσουν. Όταν δεν λύνονται όμως και οι συνεχίζει το πρόβλημα,
6: πάντα μπροστά
7: δεν μπορεί να πετύχουμε να θέλουμε τουρισμό και να θέλουμε
6: υποδομή
7: και να λέμε το τουριστικό λεωφορείο το τουριστικό λεωφορείο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπραχάλη. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος έχει 40 χρόνια στην πλάτη του. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Αφού λέμε, σας λέω, 30 χρόνια. Εμείς εδώ στην Αθήνα υποψιάζουμε ότι αντίστοιχα μικρά, μεγάλα προβλήματα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, καλημέρα. Αλλά άμα 30 χρόνια δεν λύνεις το πρόβλημα, μπροστά σου θα το έχεις. Δεν κρύβεται. Όταν από τη μια μεριά παρακαλάμε και λέμε, ελάτε τουρίστες, ελάτε. Πώς, last minute να πάρουν το. Να τα πάρετε, παιδιά, να έρθείτε. Κάπου να πάμε και εμείς όμως, έτσι. Και ο Σχολείο Μιχάλης έχει κατά τη κίνηση. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
8: Καλημέρα, κύριε Γιώργο, όπως είστε.
6: Λέμε ότι είμαστε καλά. Τι γίνεται.
8: Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ αυτό.
6: Τι να το κάνεις. Πολύ ενδιαφέρον, το ίδιο και το ίδιο. Κουβεντιάζουμε 18 φορές έχουμε κουβεντιάσει με τον άνθρωπο.
8: Ναι, αλλά αν δεν το.
6: Αν δεν το κουβεντιάσουμε.
8: Δεν θα λυθεί.
6: Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για πάμε.
8: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Αττική Οδό τελευταίο δεκάλεπτο.
6: Άντε, παλτί έπαθε.
8: Ναι, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ναι. Δεν έχω αναφορά για κάποιο τροχαίο ατύχημα.
6: Πού είναι εκεί που είναι μέχρι το Μαρούσι.
8: Από τον κόμβο σχεδόν Φιλής αρχίζει το πρόβλημα. Ναι. Λίγο μετά τον κόμβο Φιλής ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα και πηγαίνουν έτσι μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου. Τώρα, αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει κάτι διαφορετικό, κάποια εξήγηση εννοώ.
6: Ναι,
8: ας μας κάνει και μάλλον μια κλήση. Θα πάω και εγώ την Αττική Οδό να δω μήπως κάτι νεότερο υπάρχει. Από εκεί και πέρα, έχουμε φυσικά στην Κηφισού προβλήματα, εννοείται, και στα δύο ρεύματά της. Και μάλιστα ισχυρό μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Υπάρχει και ένα τροχαίο ατύχημα, υπάρχει και αστυνομία όμως κοντά.
6: Okay.
8: Κάθοδος Κηφισού ευτυχώς δεν έχει πρόβλημα στη Βαριμπόμπη που είχε νωρίτερα, αλλά έχει από την Αττική Οδό και κάτω μέχρι να φτάσουμε στα ΚΤΕΛ. Έχει αρχίσει νωρίς, μάλιστα από τις 7 και 5. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου να γεμίζει αυτοκίνητα. Καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η Κατεχάκη προς το παρόν, σε όλα τα μήκη και τα πλάι της, αν μου επιτρέπεις. Και ο Σκαραμαγκάς δυσκολότερος, κυρίως η Σχιστού σήμερα είναι δυσκολότερη. Έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο, πάει για 1,5 σιγά σιγά και είναι νωρίς για αυτό.
6: Ευχαριστώ, Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Αν δεν είστε ακόμη συνδρομητής, επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210 55 98 700.
9: Απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
10: Λένα Διβάνη.
11: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Ανταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
10: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
11: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
10: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Αμέσως πάμε στην τηλεφωνική γραμμή για να υποδεχθούμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Γιατί θα μου πείτε, κύριε Ψάλτη? Διότι, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα που έχει ξεκινήσει τώρα με αφορμή τα κυκλώματα των πολεοδομιών, κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο. Υπάρχει λοιπόν μια μουρμούρα για τα κυκλώματα και από την άλλη μεριά υπάρχει η απόφαση της πολιτείας να μεταφέρει, λέει, τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Εκεί υπάρχει αντίθεση και αντίδραση από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, θα κινηθεί και νομικά, θα μας τα πει τώρα ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
20: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχάς, πολύ σύντομα, τι γίνεται με αυτά τα κυκλώματα στην πολεοδομία και μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση με κάποιον τρόπο να τα εντοπίζει και να τα σταματάει, ή αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να τα δούμε?
20: Ίσως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σχέση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση με την πολεοδομία. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει μια σχέση η οποία είναι λειτουργική, δηλαδή φιλοξενεί. Έχει τη διοικητική μέρημνα, έχει την τοπικότητα η οποία υπάρχει. Δεν έχει όμως την παρέμβαση όσον αφορά τις αποφάσεις ή τις λειτουργίες. Όλες αυτές εδώ και δεκαετίες ρυθμίζονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, από νόμους, εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις.
6: Αν υπάρχουν όμως δημαρχία, αν υπάρχουν καταγγελίες τώρα, για να μην τα πάμε στο γενικό.
20: Βεβαίως και υπάρχουν καταγγελίες.
6: Στην Κηφισιά, από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε μια καταγγελία για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν επικεφαλής. Αποφάσισε ο Δήμος και τον έβγαλε εκτός της υπηρεσίας. Άρα μπορεί να παρέμβει ο Δήμος στην.
20: Για να απομακρύνει, βεβαίως. Έχει διοικητική διαχείριση.
6: Ναι.
20: Διοικητική διαχείριση για να απομακρύνει ή για να δώσει εντέλεσθε. Δεν μπορεί όμως να παρέμβει. Η Δημοτική Αρχή ή ο Δήμος για να δώσει εντολή και οδηγία τι έλεγχο θα κάνει, πού θα τον κάνει και πώς θα τον κάνει.
6: Αυτό όλα δεν έπρεπε να
20: κεντρικά.
6: Ναι, δεν έπρεπε να το κάνει ο Δήμος. Ή και ο Δήμος. Ή και ο Δήμος.
20: Ο Δήμος αυτό που έκανε στην προηγουμένη περίπτωση και νομίζω απεδείχθη ότι σωστά το έκανε, απομάκρυνε κάποιον για τον οποίο υπήρχαν καταγγελίες. Αυτό μπορεί να το κάνει και να το αιτιολογήσει και να κάνει και ΕΔΕ. Η διαδικασία όμως εδώ, όπως προέκυψε τουλάχιστον τελευταία, όπως βλέπετε, δεν έχει μόνο κάποιους υπαλλήλους των πολεοδομιών, οι οποίοι έχουν τεχνική ιδιότητα και μετέχουν στο πολεοδομικό γίγνεσθε της πόλης. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τις πολεοδομίες, έξω από τους δήμους και οι οποίοι τοποθετούνται κεντρικά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην προκειμένη περίπτωση και οι οποίοι έχουν την κεντρική ευθύνη, την κατεύθυνση, είναι οι γενικοί γραμματείς υπουργείων, πρόεδροι συμβουλίων. Όπου δεν συμμετέχει κάποιος ως δημοτικός υπάλληλος. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια προσπάθεια η οποία δεν είναι τωρινή. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 χρόνια και σας θυμίζω, επειδή έχουμε κάνει τις κουβέντες εδώ μαζί τουλάχιστον.
6: Αλήθεια, τις έχουμε κάνει.
20: Είναι ξαφνικά ξεκινήσαμε ότι πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από την λειτουργία εντός των Δήμων. Πότε, όταν προέκυψαν τα θέματα του ΝΟΚ, του νέου οικοδομικού κανονισμού, με το αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, από ποιους, από προσφυγές οι οποίες έγιναν από κατοίκους, αλλά κυρίως από Δήμους.
6: Ναι.
20: Από τότε, εδώ και 2 χρόνια που βγήκαν οι αποφάσεις και ουσιαστικά διασώσαμε, νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, που ήταν να μην πέσει κι άλλο τσιμέντο στις πόλεις μας. Η πολιτική απόφαση η οποία πάρθηκε και ουσιαστικά εκπορεύεται, και το λέω και το έχω πει πολλές φορές, κυρίως μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις, σιωπά, δεν έχουμε ακούσει τον κύριο Στασινό να τοποθετείται για ποιο λόγο τα μέλη του ΤΕΕ, τα οποία είναι και έχουν και δημοτικοί υπάλληλοι στις πολεοδομίες, έκαναν ό,τι έκαναν, ούτε για ποιο λόγο τα κεντρικά όργανα, τα οποία πάλι δεν έχουν διοριστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν διοριστεί, είναι κυβερνητικές επιλογές. Ναι,
6: κύριε Δημαρχή, αν
20: υπάλληλοι,
6: θα κινηθείτε νομικά, αν όντως υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Από ό,τι καταλαβαίνω, το έχω διαβάσει και σε ρεπορτάζ.
20: Βεβαίως.
6: Θα κινηθεί νομικά να τον μπλοκάρει αυτό, δηλαδή.
20: Εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, όπως ξέρετε, για να μπορέσουμε να προσφύγουμε πρέπει να υπάρχει κάποια νομοθετική ρύθμιση και κάποιες εκτελεστικές αποφάσεις. Θυμίζω ότι μόλις την Παρασκευή υπεγράφει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μια δαπάνη περίπου 6,2 εκατομμυρίων για να ξεκινήσουν οι σχετικές προετοιμασίες για το πώς θα γίνει αυτό. Και πού, στο κτηματολόγιο. Και η επίκληση η οποία υπάρχει είναι ότι στο κτηματολόγιο θα λειτουργήσουν καλύτερα, γιατί εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχει διαφθορά, διαπλοκή μέσα στις πολεοδομίες των Δήμων. Δεν μας λέει κανείς όμως πώς θα λειτουργήσουν όταν λείπει προσωπικό στους Δήμους, πώς θα βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο και αν μπορεί να βρεθεί προσωπικό στο κτηματολόγιο, γιατί αυτό δεν βρίσκεται τώρα ή εδώ και 10 χρόνια.
6: Θα συνεχίσει για να κλείσουμε αυτή η επαφή του πολίτη με τον υπάλληλο της πολεοδομίας.
20: Όχι, μα ούτε σήμερα υπάρχει αυτή η επαφή. Είναι και ένας άλλος μύθος αυτός.
6: Κύριε Κωνσταντέλο, να σας πω κάτι, με συγχωρείτε, δηλαδή θα τρελαθώ τελείως. Εγώ διάβασα και είδα και ρεπορτάζ, φωτογραφίες και λοιπά της υπηρεσίας που τους παρακολουθούσε, που πηγαίνανε στα καφέ οι υπεύθυνοι.
20: Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν, είναι επίορχοι και θέλουν.
6: Άρα
20: να κάνουν.
6: Άρα θα το κάνουν και στην πολεμική, αυτό θέλω να πω.
20: Είναι δεδομένο ότι προφανώς θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο από λίγους κακούς, γιατί ξέρετε, συμπεριλαμβάνουμε τώρα τους πάντες. Υπόψη ότι σήμερα το 98% από τις λειτουργίες πολεοδομίας γίνονται ψηφιακά.
6: Σκεφτείτε να μην γινόταν ψηφιακά, τι θα γινόταν.
20: Και να πω και κάτι άλλο όμως, γιατί ξεχνάμε αυτό, ότι οι πολεοδομίες ήρθαν στους Δήμους το 1986-1990, γιατί μέχρι τότε ήταν ένα απέραντο χάος, όπου εκεί η διαφθορά και η διαπλοκή ήταν, επειδή ήταν και έγχαρτη διαδικασία και με αυτοψίες, ήταν δεδομένη σε όλα τα επίπεδα.
6: Πολύ φοβάμαι
20: οτιδήποτε όμως φτιάχνει, οτιδήποτε, ξέρετε, είναι λίγο άσχημο για την αυτοδιοίκηση αυτό, οτιδήποτε λειτουργεί καλύτερα και βελτιώνεται γίνεται μέσα από μια διαχρονική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης, όπως η παιδική σταθμή, όπως η πολεοδομία, όπως όλες αυτές οι διαδικασίες. Δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει:
6: άρα, κλείνω, παιδιά,
20: το φτιάξατε πολύ καλά. Τώρα φέρτε το να το λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα εμείς.
6: Κινηθείτε νομικά, ξαναλέω, γύρω από αυτήν την ιστορία.
20: Θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ήδη προετοιμαζόμαστε. Θεωρούμε ότι είναι και παράνομο και καταχρηστικό και είναι και πολιτικά άστοχο και να συμπαρασύρονται από συνθήματα για να αφαιρούν ουσιαστικές αρμοδιότητες, οι οποίες απαιτούν και προϋποθέτουν την τοπικότητα, ο εγκύτερος φορέας να ασκεί αυτή τη διαδικασία.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
20: Ευχαριστώ
6: πάρα πολύ. Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις, ο Άρης Πρωτοσάλτ.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
22: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
23: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
6: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτγία, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM.
10: Στην Ιταλία αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Πρόσθεσε πως οι κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών έρονται, ο αποκλεισμός έρεται, ορισμένα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώνονται και ξεκινά ένα σημαντικό σχέδιο ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Πρόσθεσε ότι όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Από την πλευρά του ηγέτης της Χεζμπολά προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,5 δολάρια ένα βαρέλι. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απογορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδραργύρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία με ακυρώσεις δημόσιων εκδηλώσεων. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, ενώ κύμα καύσωνα πλήττει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως το οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος υπέστη διάσεις και κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία σε νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια του ανήλικου υπέβαλε μήνυση για περιστατικό εκφοβισμού και ρατσιστική συμπεριφορά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης χθες υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιασε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για, τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξηρά χόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυξάνονται οι πιέσεις προς το Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν μέχρι τα ξημερώματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS 220.
15: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
14: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
16: Συγχαρητήρια κύριε Μεράνια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ξεκινάμε την εργάσιμη εβδομάδα. Καλώς ορίσατε. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου. Είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα. Η επόμενη 29 θα γίνει μεταβίβαση και του μηνός. Την επόμενη εβδομάδα μην προστρέχουμε. Έχουμε ήδη μπροστά μας ένα επταήμερο και 5 εργάσιμες ημέρες για τους περισσότερους, άλλες 6 και ενδεχομένως 7, ανάλογα και με τα ρεπό σας κτλ. Γιατί δεν είναι δεδομένο για όλους τους φίλους και τις φίλες η ανάπαυση του Σαββατοκύριακου. Για κάποιους είναι σε ενδιάμεσες ημέρες. Λοιπόν, να έχουμε την υγεία μας, να εργαζόμαστε και να πορευόμαστε στη ζωή μαζί με όλα τα ωραία της ζωής, κυρίες και κύριοι, και οι αναποδιές να ξεπερνούνται γρήγορα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, αφού καλωσορίσω όλους εμάς από την Ελλάδα και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, από το εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε σαν να είμαστε στη συναυλία της J-Lo, τη λέμε εμείς, αλλά στα ισπανικά, παρακαλώ, ακούστε.
17: Ya tú sabes, no hay más.

Πάμε με ρυθμό, κορίτσια και αγόρια. Το κομμάτι θα το ακούσουμε και αυθεντικό. Εδώ είναι πειραγμένο για τις ανάγκες του σόου της κυρίας Τζένιφερ Λόπες, η οποία χάρη σε μια σοβαρή γυμναστική που κάνει, σε μια σοβαρή προσήλωση στο επάγγελμά της, στο χορό της, στον επαγγελματισμό της, γενικότερα έτσι διανύοντας κοντά την έκτη δεκαετία της ζωής της, τα μισά της έκτης δεκαετίας, βγάζει ό,τι καλύτερο από τον εαυτό της στη σκηνή. Και μπράβο της, θερμά συγχαρητήρια. Αυτό σημαίνει καλή σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία. Είναι ένα πακετάκι αυτό, το οποίο θέλει προσήλωση. Θέλει εκεί μια μοναστική αντίληψη. Θα μου πεις, ταιριάζει με αυτό που βλέπεις. Ναι, και όμως θέλει μοναστική αντίληψη. Όπως κάτι οι γερονοκάδες, όταν τους βλέπεις στην 8η δεκαετία της ζωής τους και είναι γκράγκα γκούρκα πάνω στη σκηνή πάνω από 2 ώρες, σημαίνει ότι δεν ζουν σύμφωνα με αυτό που παρουσιάζουν. Αυτό που παρουσιάζουν είναι ότι και καλά εσύ νομίζεις ότι είναι μέσα στις ντρόγκες από το πρωί μέχρι το βράδυ και στο αλκοόλ, αλλά μέσα στην ντρόγκα και στο αλκοόλ, στην 8η δεκαετία της ζωής σου δεν φτάνεις να ανέβεις στη σκηνή, πόσο μάλλον να κάνεις ένα βήμα μέσα στο σπίτι. Αυτά βέβαια τα μαθαίνεις, τα αντιλαμβάνεσαι μεγαλώνοντας. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ πιτσιρικάς, όταν τα μυαλά είναι έξω από το κεφάλι, δεν αντιλαμβάνεσαι γρή. Πάμε παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στείλετε με αφορμή την εκκίνησή μου στο πρωινό της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αφιερώσω ειδική εκπομπή και να διαβάσω 4-5 μηνύματα που ήταν εξαιρετικά.

Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια σε όλη την φτωχολογιά την ελληνική. Μείναμε πίσω οι πλούσιοι. Εμείς τα 1500 αφηβοί που θα έρθει να μας φορολογήσει ο Τσίπρας. Τι λεβεντόπεδο, τι γυμπάρης, τι άψογος, όπως ήταν πάντα. Ο Τσίπρας που αγαπούμε, ο Τσίπρας που λατρεύουμε, ο Τσίπρας ο κανονικός. Ό,τι μπιπ έλεγαν τότε, τα ίδια, τις ίδιες μπιπιές συνεχίζουν και σήμερα. Θα σας παραθέσω τα ηχητικά και αμέσως μετά τις 8:30 θα έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος από το liberal.gr να τα σχολιάσει. Ακούω τους αναλυτάς να λένε ότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα και κυρίως αυτό που χρειάζεται ο Πρωθυπουργός είναι όραμα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ζητώ συγγνώμη για το εγώ, αλλά δεν πιστεύω ούτε στο όραμα ούτε στα οράματα. Δεν πιστεύω ούτε στα όνειρα ούτε στις φαντασίες. Πολύ ωραία είναι τα όνειρα, ναι, κάποια έτσι σου κάνουν να νιώθεις όμορφα, άλλα σε προβληματίζουν, άλλα σε κάνουν να σκιάζεσαι, αλλά τα όνειρα είναι όνειρα. Με τα οράματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να αναλύσω παρακάτω τα οράματα. Δηλαδή δεν θέλω να βλέπω πολιτικούς που έχουν οράματα στα μπροστά τους. Προτιμώ τους πολιτικούς που βάζουν κάτω το πρόβλημα και έρχονται να μας πουν τις λύσεις του. Δηλαδή όπως πρότεινα προχθές τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ πολύ, διαβάστε τις επιστολές που στέλνουν οι κυρίες εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί η μία στην άλλη για την κατάσταση των παιδιών στη μέση εκπαίδευση. Με πολύ μεγάλο προβληματισμό και για τις δικές τους θέσεις, δικές τους ευθύνες, για την θέση και τις ευθύνες της οικογένειας και γενικότερα για την κατάσταση στη μέση εκπαίδευση. Αυτό αντί να συζητάμε για τα οράματα, θα μπορούσαμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό το τι θα κάνει ακριβώς για να βελτιωθεί η πρωτοβάθμια και η μέση εκπαίδευση. Να βελτιωθεί, είπαμε, δηλαδή να μπει και να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Αντί να συζητάμε για τα οράματα, ας προσπαθήσουμε να πούμε λύσεις μπορεί να δώσει. Παρακαλώ το αυθεντικό θέμα.

όταν ήμασταν κοντά στα 30. Έτσι με ρυθμό η φτωχολογία αφού έφυγε ξαναγύρισε πίσω και ξεκινά από σήμερα το βαρύμερο κάματο του φτωχού πάντα. Δεν είναι λίγο πράγμα να νιώθει 7 στους 10 να νιώθουν φτωχοί σε έναν τόπο, ε? Ενώ υπερηφάνως το 2015 η φτωχολογία να χορεύει στην πλατεία Συντάγματος γιατί ήρθε επιτέλους ο λαϊκός ηγέτης. Αντί λοιπόν για τα οράματα, θα έλεγα σήμερα στον κύριο Πρωθυπουργό και στο Μέγαρο Μαξίμου να διαβάσουν το δισέλιδο της κυρίας Αλεξίας Καλαϊτζή στην εφημερίδα Κυριακάτικη Καθημερινή. Με τον τίτλο «Και όμως το πρόβλημα δεν είναι το εισιτήριο». Τώρα θα μου πεις γιατί δεν το διαβάσει ο Πρωθυπουργός και να μην το διαβάσει ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Είτε το διαβάσουν είτε όχι, η γιδίλα δεν αναστρέφεται. Γράφει ο υπότιτλος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπήκαν στη δημόσια συζήτηση ξανά λόγω των εξαγγελιών της αντιπολίτευσης. Οι επιβάτες όμως που τα χρησιμοποιούν δεν προβληματίζονται πρωτίστως για το κόστος. Μπορούν οι υπηρεσίες να βελτιωθούν εάν μειωθούν τα έσοδα από τα εισιτήρια. Τι δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία για το δωρεάν? Η ευρωπαϊκή εμπειρία, όπως το διαβάζω το δισέλιδο, εξαιρετικό αφιέρωμα ρεπορτάζ της εφημερίδας Κυριακάτικη Καθημερινή, το οποίο επιμελήθηκε η κυρία Καλαϊτζή. Το ευρωπαϊκό πείραμα λέει, παιδιά, τι σας είπαν, να μην πληρώνετε, να μειωθεί το εισιτήριο. Εκλογές έχετε. Όπου δοκιμάστηκε η μπαρουφολογία, κατέστρεψε, κανείς να τα δοκιμάζει και την σοβαρά κράτη στα συγγνώμη, ξανακάνω αυτό το ίδιο λάθος. Θέλω παρακαλώ πολύ να μου λέτε συνέχεια. Άρη, κόψτε αυτό. Λοιπόν, όχι τα σοβαρά κράτη. Τα κράτη, όταν βάζεις μπροστά το επιθετό, χαλάει όλο το πράγμα. Τα κράτη δεν συζητούν τέτοιες μπιπιές. Όπου μπιπ, καταλαβαίνετε ποια λέξη, να μην την πω δευτεριάτικα. Στα κράτη το τύπου δικά μας, όπου η μπαρουφολογία

0: είναι προεκλογική εξαγγελία. Εννοείται ότι ακούς τέτοια παραμύθια. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλατζή ότι η κυρία Καλατζή δοκίμασε τη γραμμή 550, η οποία διασχίζει, ενώνει την πόλη από βορρά προς νότο, πάνω κάτω, μάλιστα. Γράφει, συναντήσαμε φοιτητές, εργαζομένους, δημόσιους υπαλλήλους, μετανάστες και συνταξιούχους. Περιμέναμε μαζί τους έως και 25 λεπτά σε στάσεις που ενίοτε δεν προστατεύαν καν από τον ήλιο και τους συνοδεύσαμε στις διαδρομές τους, ζητώντας τη γνώμη τους για το ποια είναι τα βασικά προβλήματα της μετακίνησής τους. Όλοι ανεξαιρέτως διαμαρτυρήθηκαν για τη συχνότητα των δρομολογίων που προκαλεί και τον συνωθισμό, την έλλειψη συνέπειας και την κακή κατάσταση κάποιων λεωφορείων που παραμένουν παλιά και βρώμικα. Κάποιοι παραπονέθηκαν για ενοχλητικές συμπεριφορές οδηγών, ενώ ελάχιστοι αναφέρθηκαν και στην έλλειψη ασφάλειας, μιλώντας κυρίως για τις μικροκλοπές. Ούτε ένα, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα. Ακούστε τώρα για να καταλάβετε στην πόση γιδίλα είναι η αντιπολίτευση. Ούτε ένα, γράφει η κυρία Αλεξία Καλατζή στην Καθημερινή. Δεν, την εφημερίδα Καθημερινή, όσοι την παρακολουθείτε, δεν μπορούμε να την πούμε ότι είναι φιλοκυβερνητική με την έννοια που το έχετε μες στο μυαλό σας. Μπράβο, ωραία. Ούτε ένα, ωστόσο, δεν συμπεριέλαβε στα προβλήματα των παράγοντα του κόστου εισιτηρίου. Όταν ρωτήσαμε συγκεκριμένα γι' αυτό, οι περισσότεροι απάντησαν πως πρόκειται για λογικό ποσό που μπορούν να διαθέσουν. Ανοίγουν εισαγωγικά. Εγώ αγοράζω μηνιαία κάρτα η οποία μου κοστίζει 27 ευρώ. Είναι ένα ποσό που είμαι διατεθειμένη να το δώσω για τη μετακίνησή μου. Αν είχα αυτοκίνητο, θα πλήρωνα περισσότερα σε πάρκινγκ, λέει η ηλικία 42 χρόνων εκπαιδευτικός, η οποία χρησιμοποιεί τη γραμμή για να μεταβεί στην εργασία της. Αντιληπτών. Απολύτως. Λοιπόν, το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν τα παραδείγματα, θα τα πω μια άλλη στιγμή όταν θα ανοίξουμε περαιτέρω το θέμα. Μιλάει, ας πούμε, 25χρονη Μαρία, μιλούν όλοι οι άνθρωποι, αναφέρονται στο πρόβλημα για το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, ότι αν δεν αποκαταστήσουμε προτεραιότητα στο λεωφορείο με κατά μείζωνα σε όλη την έκταση της γραμμής, ας πάρουμε το 550, δηλαδή το 550 πρέπει να έχει μια λωρίδα δική του, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προκειμένου να πιστούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να πάρουμε το λεωφορείο, το αστικό. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αλλά όσο είμαστε, εγώ δεν λέω, δεν θέλω να κυρώσω την προσπάθεια του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, πράγματι έκανε προσπάθεια, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, επιμένω, από το να συγκροτήσουμε μια εταιρεία η οποία θα δουλεύει με τους κανόνες, παραδείγματος χάριν, ένας μικρός κανόνας. Όπως θα μου έγραφε ένας φίλος που έχω και την επιστολή του εδώ και μήνες και δεν την έχω προλάβει να τη διαβάσω, πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσω τις 2 ώρες μόνο για τις επιστολές σας, που μου έγραψε από τη Βιέννη για τη ζωή εκεί, γιατί στη Βιέννη η αστική συγκοινωνία είναι μοναδική. Είναι 10 με τόνος και πολλούς τόνους. Ακούστε ένα μικρό παράδειγμα. Έχουν αποφασίσει ότι κανόνας στα αστικά λεωφορεία, αστικά της Βιέννης, δεν θα φωνάζουν μιλώντας στο κινητό τηλέφωνο και δεν θα κάνουν FaceTime. Δεν θα μιλάνε δηλαδή πρόσωπο και θα ουρλιάζουν όλοι μαζί με στο λεωφορείο. Θα επικρατεί ησυχία. Είναι ο κανόν. Μάλιστα. Ακούστε σκηνικό που μου το περιγράφει αυτόπτης αυτίκος Μάρτης. Οδηγεί αραβικής καταγωγής εργαζόμενος στην δημόσια εταιρεία αστικών συγκοινωνιών της Βιέννης. Άραβας. Ο άνθρωπος φαίνεται από μακριά. Μπράβο. Πίσω λοιπόν σε επιβάτες, και δεν είναι πολλοί επιβάτες, γιατί συνήθως στην Βιέννη δεν υπάρχει πήξιμο, γιατί τα λεωφορεία έρχονται ανά 6 λεπτά, οπότε δεν πίζουν οι άνθρωποι και βρίσκουν συνέχεια, δεν κολλάνε τα λεωφορεία στην κυκλοφορία, γιατί ο κόσμος δεν παίρνει το αυτοκίνητο και ούτω καθεξής, εν πάση περιπτώσει, μη χανόμαστε σε αυτά. Είναι λίγοι άνθρωποι μέσα στο λεωφορείο, αλλά ένας μάλλον σλαβικής καταγωγής, μάλλον Σέρβος, μιλάει μπουρδου μπουρδου και κάνει φασαρία. Έχει και τον συγγενή του ή τον φίλο του στο τηλέφωνο και φωνάζουν και χτυπιούνται και ανταμώνει με την πατρίδα. Το καταλαβαίνουμε, έτσι και αλλιώς κάνουμε κι εμείς. Κάποια στιγμή ακούγεται ο οδηγός, ο Άραβας μετανάστης, να λέει στον Σέρβο μετανάστη που είναι μέσα στο λεωφορείο ότι κανόνας, είπαμε, είναι να μην φωνάζετε και να μην μιλάτε δυνατά στο κινητό. Συνεμορφώθη ο Σέρβος με τις υποδείξεις. Τελεία. Ο κανόνας εφαρμόστηκε. Πείτε μου έναν οδηγό στην Αθήνα έναν οδηγό, να μου τον δείξετε. Πρέπει να τον βραβεύσει η Προεδρία της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο, όπως γίνεται πάντα τα Χριστούγεννα, που ο πρόεδρος βραβεύει συμπολίτες με καλή συμπεριφορά, που θα σηκωθεί επάνω και θα πει: παιδιά, ο κανόνας λέει αυτό. Που ο φουκαράς δεν θα ακούσει ό,τι πινελίκι υπάρχει σε όλες τις γλώσσες του κόσμου από την αντίδραση, γιατί ο εξυπνότερος λαός του κόσμου είναι και άναρχος. Διότι στο σβέρκο μας, αδέρφια, εμείς δεν σηκώνουμε μπότα κανέναν κανόνα. Κάνουμε ό,τι γουστάρει ο καθένας. Και αυτό αποτελέσματα τα ζούμε άλλωστε και είμαστε υπέροχοι. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά την παράθεση. Πάντα Τσίπρας. Όσοι πιστεύετε ότι αλλάζει, στον κουβά θα πάτε, μην το επιχειρήσετε, θα χάσετε. Γι' αυτό τον λατρεύουμε, γιατί είναι πάντα ο ίδιος. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Κάποιοι τον συμβουλεύουν να αλλάξει. Εγώ διαφωνώ. Εγώ, πρόεδρε, θέλω να μείνεις γνήσιος, όπως είσαι. Και τώρα έχει ρίξει στην αγορά τους καινούριους. Γιατί οι άλλοι τους άριξε στον εξώστη. Τους κλείδωσε εκεί στον εξώστη, δεν τους θέλει. Και φέρνει καινούριους. Οι οποίοι καινούργοι βέβαια είναι όπως οι προηγούμενοι όταν ξεκινούσαν το 2014. Λένε τις ίδιες μπαρούφες, να πω έτσι, να το πω κομψά και ευγενικά, γιατί θα έπρεπε να πω άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο κύριος είναι ο κύριος Αθανασιάδης. Προσέξτε τώρα. Αντιμετωπίζει, είναι στο Μέγκα προχθές το πρωί, τον ρωτούν για τη φορολογική κλίμακα.
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς, ναι, καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Λοιπόν. Και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιουσία.
0: Προηγουμένως όμως έχει πει το καλό το ωραίο. Σκαφάτι, ετοιμαστείτε.
1: Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που, να σας το ρωτήσω αλλιώς, έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
2: Εγώ δεν έχω.
3: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση.
3: Έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτης διαβίωση.
3: Μέχρι το...
1: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Έχετε σκοτερά του θα πάρετε 4 δις.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Γιατί τα κότερα τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά τη γνώμη.
0: Νομίζω και ο Αθανασιάς κάπου είναι καθηγητής. Α, τον δεχτούμε εμείς ως καθηγητή, εν πάση περιπτώσει, τον άνθρωπο. Απαντά στα ερωτήματα του Ντίνου Σιωμόπουλου και της Στέλλα Γκαντόνα στο Σαββατοκύριακο του Μέγκα. Θα απολαύσουμε λίγο ακόμη κύριο Αθανασιάδη, σε λίγο κυρίες και κύριοι. Χάρης Αθανασιάδης, έτσι κι αλλιώς είναι η προπομπή. Αυτοί υποδέχονται τον Τσίπρα. Μάλλον αυτοί, με συγχωρείτε, δεν υποδέχονται, ζητώ συγγνώμη. Αυτά τα πρόσωπα που θα ακούσουμε τώρα είναι αυτά που στρώνουν το έδαφος να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας για να το ξαστεί άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ο Σόρας ο άνθρωπος θα νιώθει αδικία. Τώρα τα λέει, πού είμαι ρε παιδιά, εγώ σας τα έλεγα αυτά και δεν με ακούγατε. Και τώρα δέχεστε δεύτερη φορά Τσίπρα. Καλά να πάθετε, θα έλεγα εγώ αν ήμουν ο Σόρας. Θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια τράπεζα της Ανατολής που έχει 600 δις κάπου εκεί στα υπόγειά της και μόλις τα πάρουμε, παιδιά, δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε, θα τρομπάρουμε όλη την ημέρα. Με τα συγχωρήσεως, να μου ξεφεύγουν τώρα, δεν είναι σωστά αυτά που λέω, δεν ντρέπομαι για μένα. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης, είμαι σε διάλειμμα τώρα, σε περιβάλλον διαλύματος, άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια στην Αθήνα, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα.
4: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
9: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
8: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε?
10: Teammate,
11: κομπανιέρο,
10: κομπανιέιρο,
11: μιτσπίλερ, νακάμα,
10: κόκκιπε,
11: κομπάνιο,
10: team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
16: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
15: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
16: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
15: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην τηλεφόρο Κηφισού, στην κατηφόρα της Κανελοπούλου από την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σωστή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρότ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Εκτάκτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξεραχόρτενα. Από αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε πως θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει επίσης ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ένας άνθρωπος μου έχει στείλει 2 επιστολές, άλλοι 2 τις δικές τους. Σύνολον 4 επιστολές από 3 συμπολίτες μας για τον Διόνυσο. Διαβάζω την είδηση, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ότι λήγει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, μάλιστα, και αύριο Τρίτη, με εντολή του Υπουργού, του κ. Τουρνά, οι περιοριστικές υπηρεσίες αρχίζουν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα. Οι Δήμοι που έχουν συσσωρεύσει στους δρόμους τους τα πακέτα με τα χόρτα, τις σακούλες, τις μαύρες με τα χόρτα, περνούν από τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και ποιο πρόστιμο επιβάλλεται στους Δήμους? Ρωτώ, άραγε. Διότι η κατάσταση, όπως μου την λέτε για τον Διόνυσο, είναι δραματική. Και όπως την βλέπω από τις φωτογραφίες. Θα το παρουσιάσουμε το θέμα στις 12 παρατέταρτο, ενώ στην τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το μεσημέρι. Ένας φίλος μου γράφει από τον οικισμό εφέδρων αναγέννησης Διονύσου. Δεν μπορώ να διαβάσω το σύνολο των επιστολών, αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Απλώς λέω ότι διάβασα τις επιστολές σας. Η δεύτερη είναι, οι 2 επιστολές είναι από τον Νίκο. Οπότε αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που τις υπογράφει. Και ο τρίτος είναι ο Βασίλης που αναφέρεται στο Δήμο Διονύσου. Λοιπόν, το μεσημέρι στην τηλεόραση το θέμα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, πάμε δυνατά.
20: Άρη, έχουμε πρόβλημα. Στην Κηφισού πρωτευόντως, δευτερευόντως στην Αττική Οδό.
0: Το λες για είδηση αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου, είναι είδηση.
20: Μα είναι 22 Ιουνίου, δηλαδή νησάφι, ήμαρτον.
0: Είπαμε, η Αθήνα θα διάσει 13 Αυγούστου και θα ξαναγεμίσει στις 2 Σεπτεμβρίου.
20: Ναι, τέλος Αυγούστου. Παρακάτω.
0: Κάτσε εδώ και πώς είναι ο Σεπτέμβριος, για να είμαι ακριβή, να τα πω σωστά.
20: Τέλος Αυγούστου, θα ξαναγεμίσει. Άνοδο Συγκρού από τον Άγιο Σώστη, φίλες και φίλοι. Ισχυστού 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, η Αττική Οδός από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης σημειωτών και η Κηφισού έχει ως εξής. Ανωδικό ρεύμα Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, με μεγάλα ζόρια όμως, υπάρχουν και τροχιά συμβάντα, και κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Το κέντρο της Αθήνας, εκτός από τη Συγκρού βέβαια και τη Βασιλής Αμαλίας που το καταλαβαίνετε, έχουν πολλή κίνηση, έχουμε τα εξής. Την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου ακίνητη και το τελείωμα της Πειραιός. Μετά την Ιερά Οδό, δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και εν συνεχεία στη Σταδίου πολύ πυκνή ροή. Κλείνω με τον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη, ακίνητος και αυτός προς την Πατησίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο.
21: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πρωτού καλημερίσουμε τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος θα τα σχολιάσει όλα αυτά και σήμερα έχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο liberal.gr. Θέλω πρώτα απ' όλα να πάτε με ψυχαγωγία στη δουλειά σας, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μέλημά μου το πρώτο, το βασικό, διότι καλοκαίριασε, διότι πρέπει να είμαστε μουρτζούφλιδες και αφού έχουμε τόσους διασκεδαστές γύρω μας, δεν κατάλαβα γιατί και εμείς να μην πούμε μπράβο ρε φίλε, όπου τα σχόλιά σας είναι του τύπου πόσα τους δίνει ο Κούλης. Πώς θα δίνει ο Κούλης να τα λένε? Τι να σας πω, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω, αγαπητέ μου φίλε, πώς θα τους δίνει ο Κούλης, μου λέει, για να λένε όλα αυτά. Ένας άλλος μου λέει, παγκόσμιος άνθρωπος στην απατιωνία, μπραντ μοναδικό. Πρόεδρε, για σένα ο λόγος, αλλά εγώ συνεχίζω. Χάρης Αθανασιάδης, προσέξτε, τώρα θα ακούτε διάφορα εξαπτέρυγα τα οποία έχουν βγει και προναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία. Είναι, δηλαδή, ο σούπερ ταλαντούχος, άλλο αν γλιστράει στον λαϊκισμό, στον λαϊκισμό της επιθεώρησης, ο σούπερ ντούπερ ταλαντούχος Σεφερλής δεν πάει τα πιάσει όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί, τον προλαβαίνουνε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, Χάρης Αθανασιάδης, παρακαλώ, καθηγητής.
3: Το 25% που συνεχίζει να δηλώνει στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό που κερδίζει. Και όχι μόνο κερδίζει, χερεκακή παρακαλώ, χερεκακή ενάντια στους άλλους που χάνουν.
23: Οι περισσότεροι πάντως όταν τους ρωτάμε είναι μεσαία τάξη, θέλω να σας πω.
0: Είναι η Μίνα Καραμίτρου που του κάνει τον αντίλογο στο Open. Έχουν μαζέψει από διάφορα κανάλια όπως καταλαβαίνετε. Τώρα πάμε στην κυρία Άννα Αντωνοπούλου.
24: Κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένας συναδελφός σας, που λέει ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
25: Έγινε
24: βέβαια
25: ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά. Είμαστε πάνω στο δηλώσμα, έκαμε ένα λάψος.
24: Άρα, μιλάμε
25: όντως,
24: για φορολογία σε ποιους?
25: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολυτελή διαμέρισματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα. Mm-hmm. Το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν πισίνες των ναι, 50 τετραγωνικών μέσα στο διαμέρισμα.
24: Για να προλάβουμε λίγο.
25: Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, ας πούμε, ναι, μια πενσίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
24: Προφανώς.
26: Αυτή να είναι γεμάτη.
25: Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν, που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
24: Άρα τι θα γίνει?
25: Δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι?
24: Πόσο?
25: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς επειδή παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
24: Γιατί εργάζονται?
25: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων, οι οποίοι βγάζουν
26: πάνω από 900.000.
25: Πάνω από 900.000.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να μην τον βάλω να περιμένει τον Κωνσταντίνο Χαροκόπα, τον καλημερίσω και θα παραθέτω τα ηχητικά, θα τον διακόπτω εκ των πραγμάτων, κυρίες και κύριοι, για να έχουμε αυτή την ποικιλία της άποψης του Τσίπρας μια φορά, πάντα Τσίπρας. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντίνε Χαροκόπε.
27: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όσοι θέλετε να τον διαβάσετε, πέρα από το να τον ακούσετε, μπορείτε να ανατρέξετε και στο σημερινό του άρθρο στο liberal.gr. Ξεκινούμε, Κωνσταντίνε.
27: Τι θες να πούμε απ' όλα?
0: Λοιπόν, έχουν ξεχυθεί τώρα όλα αυτά τα εξαπτέρυγα, οι κύριοι και οι κυρίες που παραγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία, να μας μιλήσουν για την αναδιανομή του πλούτου. Αυτό είναι το μέγιστος πόνος της αριστεράς. Πώς θα τα πάρουμε από τους πλουσίους για να τα δώσουμε στην φτωχολογιά? Και με δεδομένο ότι 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί, έλα τώρα πάμε να ξεκινήσουμε.
27: Ναι, να καβαλήσουμε ένα κότερο που γίνει γρήγορα λοιπόν.
0: Βεβαίως και να πάμε στο καινούριο στο Ηλίσια που το πρώην Χίλτον εκεί, όποιος μπαίνει μέσα θα του λέμε πλήρωσε φόρο τώρα και, και ένα ωραίο γυμναστήριο από κάτω το οποίο έχει ακριβό πώς το λένε είσοδο οπότε νομίζω για να γίνεις member, για να γίνεις συνδρομή, ναι τη λέξη έψαχνα, τη συνδρομή, οπότε να ένας ακόμη τόπος φορολογίας ένα πεδίο φόρου.
27: Βέβαια μπορεί να διασκεδάζουμε λιγάκι με αυτές τις ανοησίες γιατί περί ανοσίων πρόκειται. Ωστόσο επιτρέψτε να σου πω ότι στο εξωτερικό αυτά δεν ακούγονται καθόλου όμορφα. Yeah. Ιδίως τα μέτρα που το γράφω και σήμερα στο Liberal, τα μέτρα που σκέφτονται για τον τριπλασιασμό του συντελεστή φορολογίας στα μερίσματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Πράγματι, ο συντελεστής φορολογίας των μερισμάτων στην Ελλάδα είναι χαμηλός. Ακόμα και αν αφήσουμε και την φορολογία των εταιρικών κερδών, είναι γύρω στο 25,9%. Είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Έτσι. Γιατί? Διότι η Ελλάδα έχει ανάγκη επενδύσεων. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Ελβετία, δεν είναι ούτε Γαλλία, δεν είναι ούτε Ιρλανδία. Έτσι, η Ελλάδα έρχεται από μια βαθιά κρίση, έρχεται από μια πτώχευση. Ναι. Προσπαθεί από το 2019 και παλεύει για να ανακτήσει.
0: Ένα δεδομένο αυτό, Κωνσταντίνε. Από την άλλη πλευρά, εμείς για να ανεβάσουμε την αγοραστική δύναμη, που είναι και το μόνιμο θέμα συζήτησης, να ανεβάσουμε δηλαδή το μισθό μας και να έχουμε μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Έτσι δεν είναι?
27: Χρειαζόμαστε επενδύσεις.
0: Ή θέλουμε τους 10 κοτεράδες να τους πάρουμε που έχουν το κότερο στην ελληνική σημαία, με ελληνική σημαία να τους πάρουμε το φόρο. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι σε ξένη σημαία.
27: Σωστό.
0: Δεν περιμέναν ούτε την κυρία Αντωνοπούλου, ούτε τον κύριο Καρπουχτσή, ούτε τον κύριο Αθανασιάδη και να το έχουν και να τους περιμένει και να πούνε έλα Αλέξη πάρτο.
27: Μα έτσι είναι. Εμείς γιατί θέλουμε, γιατί δίνουμε αυτό το έξτρα κίνδυνο στους επενδυτές? Διότι έχουμε ανάγκη επενδύσεων, έχουμε ανάγκη αύξηση παραγωγικότητας που όπως έχουν αναφέρει όλοι μπορεί να στηριχθεί μόνο σε επιπλέον επενδύσεις και στην είσοδο της καινοτομίας και της τεχνολογίας μέσα στην παραγωγική διαδικασία.
0: Βάζω άλλη μία παράμετρο πάντα από το άρθρο σου. Κάποια στιγμή όμως να συζητήσουμε, Κωνσταντίνε, σοβαρά τώρα, γιατί τώρα εδώ είναι ψιλοκομωδία όλο αυτό που, το οποίο αναπτύσσεται από την πλευρά των προπομπών του Τσίπρα. Αλλά πώς γίνεται η Ιρλανδία να έχει όλο μαζί φόρο που φτάνει το 57% και όμως έχει επενδύσεις? Πώς το καταφέρνει η Ιρλανδία?
27: Ιρλανδία
0: να έχει εταιρικό επενδύσεις. Φόρο συνολικά 57,1, εμείς έχουμε 25,9, 26 δηλαδή, αλλά η Ιρλανδία να έχει περισσότερες επενδύσεις από εμάς. Πώς γίνεται?
27: Θα σου πω δύο πράγματα. Καταρχάς, στην Ιρλανδία υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες αμερικανικής προέλευσης οι οποίες πληρώνουν πολύ χαμηλή φορολογία σε ειδικό καθεστώς. Πάμε όμως παραπέρα. Στην Ιρλανδία πας σήμερα να φτιάξεις μια εταιρεία και την έχεις αύριο.
0: Μάλιστα.
27: Πας να κάνεις μια επένδυση και την έχεις σε δύο μήνες. Εδώ πέρα σκεφτούμε ότι οι μεγάλες επενδύσεις του data centers χρειάστηκαν 3 χρόνια για να αδειοδοτηθούν. Είχαν απέναντί τους την γραφειοκρατία, είχαν απέναντί τους τις διάφορες διευθύνσεις που η αρμοδιότητα της μίας πέφτει πάνω στην αρμοδιότητα της άλλης και είχαν και το παγκόσμιο, πώς θα το πούμε αυτό, το φαινόμενο στην Ελλάδα της αντίδρασης της ντόπιας κοινωνίας και των συνδικαλιστών.
0: Μάλιστα.
27: Το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στον επενδυτή, τον φορτώνει με ένα παραπάνω ρίσκο. Άρα για να τον καλέσει να έρθει στην Ελλάδα, η οποία έχει όλα αυτά τα προβλήματα παρόλα τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, τι πρέπει να κάνεις? Να του προσφέρεις μια χαμηλότερη φορολογία.
0: Να ένα αυτό όραμα, επειδή ακούω κάτι αναλυτές να λένε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο Μητσοτάκης είναι να δώσει ένα όραμα στην κοινωνία. Να όραμα. Πώς όλο αυτό θα γίνει γρήγορα όπως το κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι ένα
27: ακριβώς
0: όραμα. Για να μην μείνουμε ακριβώς στα οράματα. Ναι.
27: Ακριβώς είναι, αυτό είναι το όραμα. Όμως ας μπούμε τώρα και στα παπούτσια των ξένων επενδυτών. Οι ξένοι επενδυτές όταν κάνουν μια επένδυση την κάνουν με βάση κάποιους χρηματοοικονομικούς δείκτες, κάποιους δείκτες αποδόσεων, αποτιμήσεων, προβλέψεων. Όταν λοιπόν από τη μια στιγμή την άλλη του λες φίλε έλα εδώ, επειδή επενδύσεις στην Ελλάδα θα σου ρίξω 3 φορές πάνω το φόρο στο κεφάλι για να μάθεις. Αυτό αμέσως αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των επενδύσεων, αποτίμηση των επενδύσεων και στο συγκριτικό πίνακα προσφέρει άλλες εναλλακτικές. Γιατί να έρθω στην Ελλάδα που θα με φορολογήσει με 15% και αν πάω κάπου αλλού που θα με φορολογήσει με λιγότερο 10%. Με λιγότερο. Και τι άλλο με φοβίζει? Ότι πάω σε μια χώρα που θα γίνουν εκλογές και μπορεί να αλλάξει όλο το φορολογικό καθεστώς. Όλος ο τρόπος αντιμετώπισης των επενδύσεων. Αυτό είναι που θορυβεί τους ξένους επενδυτές. Και θα έπρεπε να μας θορυβεί όλους.
0: Ναι. Λες, οι 10 χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη είναι Ουγγαρία 9%, Βουλγαρία 10%, Κύπρος 12,5%, Ιρλανδία 12,5%. Βέβαια, την είδαμε στον άλλο δείκτη που ανεβαίνει στο 57, εκεί τι προσθέτεις.
27: Είναι τα μερίσματα.
0: Τα μερίσματα.
27: Θα πας να έχεις πράξει τα μερίσματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλος ο φορολογικός συντελεστής των εταιρικών κερδών που φορολογεί τα κέρδη της εταιρείας και άλλο μετά. Μάλιστα.
0: Ρουμανία 16%, εδώ είμαστε στα εταιρικά κέρδη 16%, Λιθουανία 17%, Κροατία 18%, Πολωνία 19%, Ελβετία 19,6%, Φιλανδία 20%, Ισλανδία 20%, Λετωνία 20%. Η Ελλάδα πού είναι σε αυτήν την κατηγορία?
27: Η Ελλάδα εδώ πέρα είναι χαμηλά, γιατί βρίσκεται πού? Είναι στο 22%.
0: Μάλιστα.
27: Έτσι, δηλαδή ναι. Είμαστε κοντά στο μέσο όρο το ευρωπαϊκό. Και ο συνελικός φόρος που πληρώνουμε εκεί πέρα που είναι αυτό το 25,9, και αυτός είναι ένας καλός μέσος όρος.
0: Ναι.
27: Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ακριβήνουμε, να χάσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αλλά γιατί δεν έχουμε επενδύσει όμως? Να το απαντήσεις μόλις φύγουμε, γυρίσω από το διάλειμμα. Συμφωνεί ότι παρά
27: ασφαλώς.
0: Αυτό το ποσοστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στο Πανεπιστήμιο Κιλ. Το είπαμε, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Άρα έχουμε το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κιλ στην Αθήνα, το οποίο λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, σε ένα ριζικά ανακαινισμένο και εξοπλισμένο κτίριο που αλλάζει όλα τα δεδομένα. kilgreece.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Vrivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vrivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vrivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vrivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
9: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
28: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
13: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
0: Μήνυμα του κυρίου Βασίλη Σπανάκη, υπουργό εσωτερικών, αναφορικός με τα χόρτα, τα συγκεντρωμένα στους δρόμους του Διονύσου. Καλημέρα Άρη, μέχρι αύριο θα έχουν απομακρυνθεί ο μεγαλύτερος όγκος κλαδιών από τον Δήμο Διονύσου. Επικοινώνησα με τη Δήμαρχο, θα πέσουν στη μάχη και άλλα μέσα, είναι τεράστιος όγκος. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπανάκη. Τώρα, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής είναι αναπληρωματικός εκπρόσωπος τύπου των Ελασιτών.
14: Επειδή ακούω πάρα πολύ την κριτική του πού θα βρείτε τα λεφτά, νομίζω ότι ό,τι λέμε σήμερα έρχεται και είναι κοστολογημένο. Το πού θα βρούμε τα λεφτά δεν είναι μια μονοδιάστατη απάντηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς υπάρχουν πόροι οι οποίοι σήμερα όχι λιμνάζουν και όχι να είναι εκμετάλλευτοι, αλλά κατασπαταλούνται. Μην ξεχνάμε ότι από το 2019 μέχρι και το 2025 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προβεί σε τουλάχιστον 12 με 14 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια αναθέσεις με κλειστούς διαγωνισμούς, το οποίο σημαίνει διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίς ούτε ένα ευρώ έκπτωση. Που όλοι ξέρουμε ότι όταν πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες, το μίνιμουμ 30% το έχουμε. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλά υψηλά κέρδη πολύ μεγάλων εταιριών, πολλών εκατομμυρίων, τα οποία και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι θα υπάρξει μια πατριωτική εισφορά. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα αναλυθούν.
23: Η οποία δεν θα είναι άπαξ, αντιλαμβάνομαι, αυτή η πατριωτική εισφορά, αλλά για πόσα χρόνια.
14: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας πω για πόσα χρόνια ακριβώς, γιατί όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας, θα βγουν οι τομεάρχες και όλοι θα αρχίσουν να αναλύουν.
23: Πόσους αφορά αυτή η πατριωτική εισφορά? 500 επιχειρήσεις?
14: Δεν θα μπω σε μια διαδικασία που να σας πω να πετάξω νούμερα στο μέρος. Mm-hmm. Αφορά επιχειρήσεις με πάρα πολύ υψηλά κέρδη.
0: Πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με πάρα πολύ υψηλά κέρδη? Δεν θέλω να πετάξει μπαταριές στον αέρα, αλλά τις πετάει ήδη. Τον ρωτάει η Βούλα και η Χαγιά, τον κύριο Καρπουχτσή, λέει τα γνωστά, και τώρα μπήκαμε και στην πατριωτική εισφορά. Θέλει να απαντήσει ο Βασίλης Οικονόμου, δεν έχουμε την απάντησή του από την πλευρά της κυβερνήσεως, και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου και αυτή προεξάρχουσα τώρα που βγαίνει μπροστά. Αυτοί όλοι είναι τα καινούργια πρόσωπα που λανσάρει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν θέλει τους παλιούς. Για να καταλάβετε τώρα τι άλλαξε από τον Τσίπρα. Τίποτα απολύτως.
15: Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι όταν αφορούν τα μέτρα αυτά τη μεγάλη πλειοψηφία, διαρκώς ρωτάμε από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα θα βρεθούν και θα είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμά μας.
16: Πάντως,
15: σε αυτό
16: θέλω να σας πω ότι τα χρήματα θα βρεθούν. Το λέω αντανακλαστικά, μου θυμίζει και φράσεις του τύπου «λεφτά υπάρχουν» και είναι κάτι που δεν θα το απορρίψει κανείς εκ προημίου, δεν πρέπει να το απορρίψει εκ προημίου, πρέπει να το ακούσει, αλλά πρέπει να είναι προφανές ότι συνακόλουθα θα αναρωτηθεί για το πού.
15: Ήδη.
16: Ως πολίτης.
15: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήδη οι προτάσεις που έχουμε κάνει έχουμε μιλήσει και με συγκεκριμένα νούμερα. Δεν το έχουμε αποκρύψει αυτό, αλίμονο. Και για παράδειγμα και για τα μέσα, για την μετακίνηση, τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε πει ότι για παράδειγμα αυτό το κοστολογούμε περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Όπως έχουμε πει, μια λογική στο επίπεδο της φορολογικής δικαιοσύνης. Όμως εγώ που θέλω να εστιάσω, ότι αυτή η συζήτηση είναι προς
23: σχηματική στο βαθμό που εκπορεί από την κυβέρνηση, έτσι προφανώς.
0: Μετά να σας πω τι ακριβώς λέει ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, ο Μοχάμετ Μεσγκάνι, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για το τι είναι αυτή η μπαρούφα με τα δωρεάν εισιτήρια, που δεν βελτιώνει σε τίποτα τη συγκοινωνία. Ούτε αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό που... Αφήστε τα, γιατί ρωτάει ο άνθρωπος εκλογές, έρχεται, λέει, τα ίδια συζητήθηκαν και στη Γαλλία προεκλογικά, μετά τις εκλογές το ξέχασαν όλοι. Ενώ για όλα αυτές τα, που, τα, όλα αυτά τα μέτρα, τα κοστολογημένα από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτά αναφέρομαι. Λοιπόν, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ο κύριος Κωνσταντίνος Χαροκόπος, για τη συνέχεια.
27: Να σου πω, αλήθεια,
0: είμαστε στη
27: πολλά,
0: λογική του λεφτά υπάρχουν, βέβαια, έτσι. Είναι, ναι, ξαναγυρίζουμε και... στο λεφτά υπάρχουν το 2010, 15 χρόνια, 16 χρόνια μετά. Ναι.
27: Και αυτό που λέω, Άρη, είναι ότι όσο και να μας προβληματίζει, όσο και να μας ενοχλεί, όσο και να μας εξοργίζει μερικές φορές η κυβέρνηση, με τις καθυστερήσεις της, με τις αργόσιτες διαδικασίες, έτσι, με τα αδιέξοδα που εμφανίζονται κάπου, με την ολιγορία στη μάχη κατά της ακρίβειας, κοιτάς δεξιά και βλέπεις όλους αυτούς τους μαθητευόμενους μάγους που πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια φωλιά από που πηγαίνουν όλοι αυτοί. Είναι απίστευτοι τύποι, ναι, οι οποίοι διαλαλούν την επιβολή φόρων και λες, παιδιά, θα γίνω και εγώ χερέκακος, όπως μας είπανε, και πάω να ρίξω Νέα Δημοκρατία. Διότι έχουμε τα προβλήματα που έχουμε στην Ελλάδα. Αν πέσει η κυβέρνηση στα χέρια του πυρήνα αυτού του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ άσχημα.
0: Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά τις 9, γιατί θέλω να πάρω απάντηση αν έχεις το χρόνο, γιατί δεν έρχονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα, που αποτυγχάνει η κυβέρνηση. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κλείνω με το εξής, για να το ακούσεις και εσύ και οι κυρίες και οι κύριοι. Τώρα, ένα πρόσωπο που δεν θέλει να, πω, να αποκαλύψω το όνομά του, μου λέει, μην πάτε μακριά, εγκεκριμένη επένδυση ΕΣΠΑ με προθεσμίες. Αναμονή 2 χρόνια για έγκριση σχεδίων από την εφορία νεότερων μνημείων. Έρχονται οι επενδύσεις. Και αυτός που θέλει να έρθει έχει τόσα εμπόδια να υπερπηδήσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά τις 9. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Γιαννίρης θα μας εκφωνήσει τις ειδήσεις και συνεχίζουμε με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο. Και μετά έχουμε θέμα για το ασφαλιστικό σύστημα. Έρχεται σε λίγο και εκεί πρόβλημα.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Ράδιο Πέλα.
19: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στερ.
20: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γεννητσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
21: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
22: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
24: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
26: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη, Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Πέλα FM.
9: Τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κατηφόρα της Κανελοπούλου προς την Πίνδου λόγω τροχαίου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τους Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κύμης. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε πλοιάριο εντός ναυπηγείου στην Σαλαμίνα, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ. Οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διαρκείας 60 ημερών, με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησε να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα χρειαστεί. Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την Ισραηλινή πλευρά. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 79 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό σε 75,3 δολάρια το βαρέλι. Αντιμετωπιμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον Ισραήλ να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς. Ο καύσωνας προκαλεί σοβαρά προβλήματα και στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα. Στην Γαλλία και το Βέλγιο ακυρώνονται δρομολόγια αιχμής για την αποφυγή τεχνικών βλαβών στις γραμμές και τα ηλεκτρικά δίκτυα λόγω της ζέστης. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται επίσης Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς. Ένας 16χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομήλικό του κατά τη διάρκεια πανηγυρισμού στην Φαρκαδόνα Τρικάλων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα λόγω της εμφάνισής του, αφού προηγουμένως τον οδήγησε σε σημείο χωρίς κάμερες. Ο 16χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο της Λάρισας. Η οικογένεια επέβαλε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα προχώρησαν εχθές το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπε στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις δίκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί αν δράσεις της δολοφονίας κατά τη διάρκεια ανάκρισης εχθές υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Η σωρός αντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία. Ο δράστης ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά της επιτέθηκε με μαχαίρι και την σκότωσε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για τα αίτια του καυγά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα, ενώ από αύριο Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους ολόκληρη την επικράτεια. Αυξάνονται οι πιέσεις προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ να παραιτηθεί. Την παραίτησή του προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε το παταγωδός σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Ο Βρετανικός τύπος αναφέρει ότι ο κ. Στάρμερ θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και σήμερα. Στην αθλητική ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Κορτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια Ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
15: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
14: Σίγουρα?
15: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
14: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
15: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
14: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
25: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ακολουθεί το δελτίο με την κίνηση για τους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχαλής.
0: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών δηλαδή προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά βελτιώνεται ευτυχώς βαθμιδών η κάθοδος της Κηφισού. Από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα Κτέλ έχει ακόμα κίνηση, αλλά βαίνει συνεχώς επί τα βελτίο. Παραμένει δύσκολος ο άξονας Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Παραμένουν οι δυσκολίες στην άνοδο της Συγκρού, στην Πειραιώς, στο τελευταίο της χιλιόμετρο προς την Ομόνια, στο Σκαραμαγκά, κυρίως στη λεωφόρο Σχιστού με κάτι πάνω από το 1 χιλιόμετρο αναμονής. Στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο, έχουμε προβλήματα από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον. Έχει δυσκολέψει λιγάκι η Κηφισίας στα συνήθη ύποπτα σημεία, ενώ η παραλιακή παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα, εκτός από το κομμάτι του Νέου Φαλήρου με μέτωπο προς το λιμάνι του Πειραιά.
10: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας 22 Ιουνίου, τρίτη εβδομάδα του μηνός. Αρχίζουμε δυνατά, αισιόδοξα, με υγεία και να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, όλοι εσείς οι συμπατριώτες που ζείτε στο εξωτερικό σε άλλα κράτη και εσείς οι ομογενείς με τις επιστολές σας και τα μηνύματά σας και την ακρόασή σας για να παίρνετε τη γεύση της πατρίδας μέσω των ραδιοφωνικών εκπομπών. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επιστολές σας και την ανταλλαγή απόψεων. Πάμε.

Νεκροπόντε, αλλά προσφάτως τώρα που άνοιξε το ξενοδοχείο Μοιράζ στη Χαλκίδα. Και στο κλείσιμο, στο πάρτι, παίζουν αυτό το τραγούδι και χορεύουν όλοι μαζί και καταναλώνουν, αντιλαμβάνεστε, μπύρες άφθονες που θέλει η Σωλήνα για γίνει η μεταφορά των ποσοτήτων.

Και ένα πρωινό θα σας μιλήσω για το υπέροχο γήπεδο τένις που φτιάχτηκε στο ξενοδοχείο Μοιρά στη Χαλκίδα. Μόλις μισή ωρίτσα από την Αθήνα. Άσε που επιλέγεις και τον παλιό δρόμο και πας παράλληλα με τη θάλασσα και είσαι κατευθείαν. This cute little country girl called mine. And boy, let me tell you, she was the prettiest thing I'd ever seen in a pair of boots. Well, she walked right up to me, handed me a beer. Gave me a look like, let's get out of here. And that's when I realized that she was every cowboy's dream come true. Και είσαι κατευθείαν στην παραλία του Αγίου Μινά. Να απολαμβάνεις θέα υπέροχη στο αυτόν τον κολπίσκο σαν να είσαι στην Νότια Γαλλία. Και να κάνεις και την προπόνησή σου με την σχολή, την περίφημη σχολή τένις της Χαλκίδας.

Μεγάλος δάσκαλος της σχολής των, της τενιστικής στη Χαλκίδα, ο Μπάμπης Παπαϊωάννου. Και από κοντά ένας expert επίσης coach, ο Κωνσταντίνος από το Δήμος. Σας το λέω για να μην βασανίζεστε μέσα στην Αθήνα με τα μποτιλιαρίσματα, δίπλα μας είναι. Δοκιμάστε το, δεν θα χάσετε.

Προχθές έγινε η έναρξη του φεστιβάλ κάτω στην Επίδαυρο με αυτή την περίφημη παράσταση της Λυρικής με τη Μύδια και ένα σκηνικό το οποίο μου το περιγράφει κυρία η οποία παραβρίσκεται εκεί, περιμένουν στην ουρά για τις τουαλέτες, περνάει από μπροστά τους ο Πρωθυπουργός, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μια ομάδα εκεί από κυρίες οι οποίες θέλουν να σας πούν μια καλησπέρα και εσείς δεν γυρίσετε καν να τις κοιτάξετε. Εδώ η παρατήρηση μπήκε αρνητικός βαθμός, να σας πω την αλήθεια. Ενδεχομένως να βιαζόσασταν να πάτε στη θέση σας, αλλά οι κυρίες απογοητεύτηκαν με το γεγονός ότι ήθελαν να σας πούν μια καλησπέρα. Τώρα λοιπόν που καταλαβαίνω ότι εσείς μπορεί να μην ξέρετε ποιος είναι διατεθειμένος φιλικά διακείμενος ή αρνητικά διακείμενος προς εσάς, αλλά προς όλους στρέφετε τη ματιά σας εκ των πραγμάτων και όταν στρέφεις τη ματιά σου στους ανθρώπους, ακόμη και οι αρνητικά διακείμενοι θα αλλάξουν διάθεση. Αυτά έτσι για να έχουμε κάποια πράγματα. Ξέρετε, είσαστε παντού και με πληροφορείτε για τα πάντα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που είχαμε μείνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε μείνει, σας υποδέχομαι τώρα όλους εσάς. Το θέμα μας είναι αυτή η μπαρουφολογία η οποία ακούγεται από τους προπομπούς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει λανσάρει στην αγορά καινούργια πρόσωπα, υποτίθεται άφθαρτα, σε σχέση με τους προηγούμενους. Και λένε, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το δεδομένο, ότι λένε ακριβώς ό,τι έλεγαν και το 2014-2015. Ανοησίες οι οποίες είναι, τι να σας πω πια, δεν έχουν και κανένα νόημα, δηλαδή είναι τέτοιος ο λαϊκισμός και όλη αυτή η μπαρουφολογία που δεν ξέρω αν βγάζει νόημα. Πολλοί μου λέτε πόσα τους δίνει ο Κούλης για να τα λένε όλα αυτά, τι να σας πω, δεν ξέρω αν τους πληρώνει ο Μητσοτάκης, αλλά προφανώς όχι, αλλά εγώ δεν θέλω να σταματήσει. Πραγματικά δεν θέλω να σταματήσουν να λέγονται όλα αυτά, γιατί κάποιοι τους συστήνουν να έρθει, λέει, να έρθουν

0: λέει, οι σοβαροί άνθρωποι να μιλήσουν για τα εικονικά. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Ποιοι είναι οι σοβαροί? Δεν έχουμε δει και κανένα σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους προπομπούς λοιπόν είναι ένας νεαρός, ο κύριος Μπαλατσούκας. Είπε τις προάλλες στο Open.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, θέλετε να μας πείτε για
2: ακριβώς
1: την κλίμακα
2: αυτό που λέμε είναι, θα σας πω για το εξής. Εμείς μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους. Μιλάμε για μια πολιτική επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους.
3: Και αναφέρομαστε σε ένα συγκεκριμένο μέτρο που είναι η αύξηση
1: της ανθρώπινης πολιτικής στα μερίσματα.
3: Έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση. Σας την ακούω βεβαίως και
4: της απαντώ. Θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων.
3: Και σας λέω το εξής. Ότι στο πρόγραμμα μας, όπως έχει διατυπωθεί. Κύριε Στραβελάκη, σας απαντώ. Μα σας απαντώ, εσείς μπορεί να μην θέλετε να καταλάβετε.
1: Μήπως δεν ξέρετε ακόμη.
3: Το βασικό είναι το εξής. Εμείς λέμε συγκεκριμένα κοστολογημένα μέτρα, τα οποία είναι η αύξηση του αυτοτελούς φορολογικού συντελεστή.
4: Κύριε Μπαλατσούκα, ρωτώ, θα αλλάξετε την κλίμακα φορολογίας του
3: εισοδήματος? Σας απαντώ. Σας λέω ότι έχουμε συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τώρα διατυπώσει στο δημόσιο λόγο. Προφανώς θα υπάρχει και εξειδίκευση και ανάλυση του προγράμματός μας. Αυτή θα γίνει μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και εκεί θα τα δείτε όλα.
0: Περιμένουμε την εξειδίκευση, αλλά τώρα προς το παρόν ακούμε αυτά που θα εξειδικευτούν. Τις μπαρούφες που εξειδικευτούν σε άλλες πιο μεγαλύτερες μπαρούφες. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση είναι αυτό είναι μοντάζ που έχει κάνει η ομάδα Αλήθειας. Η συζήτηση γίνεται στο Open με την Μίνα Καραμίτρου και τον Νίκο Σταβελάκη. Από την ίδια εκπομπή, το ίδιο πρόσωπο, φορολόγηση μερισμάτων.
2: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική αναδιανομή.
5: Αλλά δεν το ξέρετε, δεν το έχετε κοστολογήσει αυτό. Όχι, το έχουμε πει.
2: Πρέπει οπωσδήποτε οι πλουσιότεροι συμπολίτες μας να βοηθήσουν, να ελαφρυνθεί το βάρος. Να σας πω ένα συγκεκριμένο μέτρο. 1.500 εφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
5: Ναι.
2: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
5: Από πού
2: προέρχονται? Από μερίσματα. Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%.
0: Να διορθώσω, με συγχωρείτε, το έχασα αυτή η συζήτηση από το Μέγκα με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Ποιος το ξεκίνησε όμως αυτό τώρα με τα 1.500 αφημί? Ο πρώτος που το εισήγαγε στον δημόσιο διάλογο είναι ο Αντώνης Σαολίδης, που ήταν Πασόκος και τώρα έγινε Λασίτης.
6: Μιλάμε για 1.500 αφημί, κυρία Μαυρογιάννη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1.500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1.500 αφημί να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
0: Αυτό πώς δεν το έχει σκεφτεί ο προστάτης των πλουσίων και των υπερπλουσίων, Κυριάκος Μητσοτάκης? Κωνσταντίνε Χαροκόπε, καλημέρα.
7: Κοιτάξτε, δεν μπορείς να συνεχίσεις με τους άνθρωπους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχουν στο μυαλό τους το πώς θα μεγαλώσει, το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Το μόνο που ξέρει πώς θα πάρουν κάποια δωρεάν κομμάτια από αυτή να τα μοιράσουν. Όπως ξέρουμε, δεν υπάρχουν δωρεάν. Από το που θα γράψω αύριο στο Liberal, το πώς θα αυξηθεί η οικονομική πίτα. Και εκείνη που μπαίνουμε στο ερώτημά σου.
0: Λοιπόν,
7: γιατί δεν έρχονται παιδί στην Ελλάδα?
0: Ακριβώς, ωραία. Αυτό.
7: Λοιπόν,
0: πού αποτυγχάνει η κυβέρνηση, αν το θέσω πιο...
7: Όχι, όχι. Ναι. Πιο πριν πρέπει να πάμε ένα βήμα. Ένα βήμα πίσω. Η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. 10 εκατομμύρια πληθυσμού. Σωστά. Οπότε για να είναι ελκυστική μια επένδυση στην Ελλάδα, τι πρέπει να υπάρχει? Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η χώρα να λειτουργεί σαν μια πύλη εξόδου προς την ευρύτερη περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να παράγουμε εδώ πέρα βιομηχανικά προϊόντα που να εξάγονται στο εξωτερικό. Και το δεύτερο κομμάτι, να φέρνουμε έσοδα από τον τουρισμό. Αυτά είναι τα δύο κομμάτια που μπορεί να είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Το πρώτο βλέπουμε, έρχονται τουριστικές ευεδείς. Πολλές. Γιατί έρχεται συνάλλαγμα. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο. Εκεί πέρα που υστερούμε είναι στο να εξάγουμε προϊόντα. Παρόλο που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εξαγωγές μας, εκεί έχουμε πρόβλημα. Μεγάλη ευκαιρία είναι αυτό που γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ότι οι διατάξεις παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τι αναγκάζει τις εταιρείες να μετατοπιστούν πιο κοντά στις αγορές. Δηλαδή, αντί να σου έρθει ένα προϊόν από την Ανατολή, να έρθει εδώ πέρα να φτιαχτεί αυτό το προϊόν και από εδώ να διοχετευτεί στην Ευρώπη. Δηλαδή, να σταματήσουν να υπάρχουν οι κίνδυνοι της αλυσίδας και η μεταποίηση και η παραγωγή να είναι κοντά στις αγορές, κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές. Όπως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα μπορεί να έχει η χώρα είναι να εξάγει υπολογιστική ισχύ, δηλαδή το που λέμε τα data centers, σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Διότι ποιος θα πάει αυτή τη στιγμή να στήσει ένα data center στη Μέση Ανατολή? Κανένας μόνο αυτά που κινούνται. Άρα η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή να μπορείς να εξάγει σε αυτή την περίπτωση υπολογιστική ισχύ ή να εξάγει ενέργεια όπως κάνει η ΔΕΗ. Η Ελλάδα είναι μικρό χωράφι. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Και ανεξάρτητο ποια είναι η κυβέρνηση, αυτός πρέπει να είναι ο προσανατολισμός. Να εξάγει προϊόντα, να είναι μια πύλη εισόδου προϊόντων για την Ευρώπη. Πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Έχει κάνει πολλά. Ναι. Έχουμε ακόμα όμως γραφειοκρατία. Έχουμε. Έχουμε ένα ρυθμιστικό, κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Ναι. Έχουμε αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Έχουμε.
0: Έχουμε και διαφθορά. Και έχουμε και μια γραφειοκρατία που παράγει διαφθορά. Μην αφήνουμε τη διαφθορά από όξο.
7: Μα η γραφειοκρατία, η ελληνικάλυψη των αρμοδιοτήτων.
0: Είναι η διαφθορά.
7: Το βασανιστήριο των αδειοδοτήσεων από πίσω κρύβει διαφθορά.
0: Ακριβώς.
7: Εννοείται. Εννοείται.
0: Ναι.
7: Όπως και ότι εδώ πέρα μια εμπορική δικαστική διαμάχη μπορεί να πάρει 1500 μέρες για λύθη.
0: Μου γράφει τώρα ένα λογαριασμό στο X. Το ΚΚΕ, τοπική Οξφόρδης, μου λέει: καλημέρα. Ένα έτος για μεταβίβαση ακινήτου, μία μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι να συζητάμε τώρα?
7: Επειδή έφερες παράδειγμα, να σου πω το εξής. Έχω μια γνωστή μου εταιρεία η οποία έχει αγοράσει πολλά διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία τα νοικιάζει μέσω Airbnb. Αυτή τη στιγμή, και έχει πάρει αυτό άμα που λέμε, έτσι, το αριθμό μικρού ακινήτων. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία θέλει να πωλήσει τα κινητά της και να πάει να επενδύσει αλλού. Το ξέρεις ότι δεν μπορεί να πουλήσει τα κινητά της? Διότι αν πουλήσει τα κινητά της, τα ακίνητα αυτά, επειδή στο κέντρο της Αθήνας, χάνουν την νόμιμη άδεια που έχουν και τον αριθμό μητρού ακινήτου. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή χάνει το σπίτι την ιδιότητα που έχει, την νόμιμη ιδιότητα, την νόμιμη άδεια να είναι στο χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο άνθρωπος ήρθε, έβαλε εδώ τα καλά του τα λεφτά και τώρα δεν μπορεί να βγει από την επένδυσή του. Αυτό είναι παλαβομάρες. Αυτά είναι παλαβομάρες, δηλαδή είναι αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία μολύνουν τη μεγάλη εικόνα και χαλάνε και την εικόνα.
0: Ναι, αυτό θέλει να το πουλήσει σαν Airbnb όπως έχει κάνει την επένδυση. Το κράτος λέει βγάλτα για να αντιμετωπίσω το οικιστικό, το πρόβλημα του ενοικίου και τις κατοικίες και διάφορα τέτοια, φαντάζομαι, το κράτος, αλλά δηλαδή η κυβέρνηση
7: εννοώ. Όταν αυτός ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα, υπήρχαν α, β, γ όροι. Ξαφνικά αλλάζουν.
0: Άλλαξαν οι όροι, ακριβώς. Αυτό όμως είναι.
7: Οι αποδόσεις της επένδυσής του.
0: Ναι.
7: Αλλάζουν τα πάντα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Καταλαβαίνουμε πόσο κοστίζει αυτό. Διότι η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο κερδίζεται δύσκολα, χάνεται όμως πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Πάρα πολύ εύκολο και αυτό δεν το έχουμε μέσα στο μυαλό μας.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας, με λίγα λόγια, με αυτά που λένε όλοι αυτοί, γυρίζουμε πάλι στο 14, έτσι, πάλι εκεί, οι λεφτά υπάρχουν.
7: Πριν, πάμε εκεί πέρα στο 12.
0: Στο 12, στο 12, ούτε καν 14.
7: Ούτε καν στο 15, δεν έχουμε μπει καν στο 15. Εκεί θα είναι το κίντερ έκπληξη που θα μας ανοίξει αυτή η σιώδης κυβέρνηση που θα ανακοινώσει σε λίγες μέρες. Είμαστε ακόμα στο 12 και στο 14. Οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία. Και είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Όσο δυσαρεστημένοι και να είμαστε με την κυβέρνηση, ρίχνουμε μια ματιά στο συνονδύλευμα της αριστεράς και τρομάζουμε. Τρομάζουμε ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να βγουν στην κυβέρνηση και να μπλοκάνουν τις όποιες μεταρρυθμίσεις γίνονται.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα.
7: Καλή σου μέρα.
0: Αν θέλετε να διαβάσετε αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος και το προηγούμενο 20 λεπτό και τώρα, κυρίες και κύριοι, στο άρθρο του σήμερα στο liberal.gr. Λοιπόν, διάλειμμα σε αυτό το σημείο.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: People have Repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφορείο Κηφισού, στην άνοδο της λεωφορείου Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Σε εξέλιξη είναι φωτιά που εκδηλώθηκε σε ρημουλκό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν αλκυσμένο σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού ναυπηγείου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μετέβησαν και στελέχη του λιμενικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του ορμούς. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λιβανό. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν χθες στη Ζηρόντ, στα περίχωρα του Μπορτό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτενα, όπου αύριο, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Πολλά τα παράπονα για τον Διόνυσο. Ο Βασίλης επιμένει, μου λέει, δεν είναι μόνο το θέμα της αποκομιδής των κλαδιών που έχουν γεμίσει τους δρόμους. Έχω ενημερώσει εγγράφως 3 φορές, αλλά κανένας καθαρισμός δεν έχει γίνει στα κράσπεδα των δρόμων, ακόμα και των κεντρικών, π.χ. στη Σταμάτα, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς και στην περιοχή της Αμυγδαλέζας. Πλήρης ανικανότητα. Τι να σας πω, 100 φορές έλεγα ας προσέχουμε τι ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, εδώ είμαι για να τα λέω, αγαπητέ μου Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόβλημα και στο Πορτοράφι, στο Δήμο Μαρκοπούλου δηλαδή, μου λέει για μια ακόμη φορά η εικόνα μιλάει από μόνη της, οδός Αγίου Νικολάου, εκεί βλέπετε τις εικόνες, χάλι μαύρο, έχει δίκιο. Η γυναίκα θα τα, η κυρία που μου στέλνει τις φωτογραφίες, θα τις βάλουμε στο live view και αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα, καλημέρα και πολλά παράπονα για τους δρόμους, για την ασφαλτόστρωση που πρέπει να ασφαλτοστρωθούν, εννοεί ο κόσμος, οι δρόμοι και δεν συμβαίνει. Και υπάρχει και ένα χάος ανάμεσα
0: αυτό στη... Αυτό το θέμα το συζητούσα μία μέρα με έναν υπουργό της κυβέρνησης, δεν θα πω το όνομα του ανθρώπου, μην τον εκθέσω, να. Αλλά και του είπα γιατί δεν πήρατε από το Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά ώστε να ασφαλτοστρωθούν μια και έξω όλοι οι δρόμοι. Αυτό να το δούμε ως επένδυση δηλαδή, mm-hmm. για να έχουμε και εμείς να έχουμε με έναν στοιχειώδη πολιτισμό. Γιατί είναι θέμα πολιτισμικότητα και να είσαι σε δρόμους με λακκούβες. Μου λέει και όμως το έχουμε συζητήσει. Το έθεσα στο θέμα όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Χατζηδάκης πριν από μια εβδομάδα. Κατάλαβα ότι δεν περνάει αυτή η ιδέα, δεν φτούρισε που λέμε. Τι να πω.
11: Μάλιστα. Και κάτι ακόμα. Ναι. Το έχεις πει βέβαια εσύ πριν
0: βέβαια,
11: από χρόνια.
0: Βέβαια, να ασφαλτοστώσεις και μετά να έρχονται οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, φυσικού αερίου, μπουρουμπούρου, σουρουρού
11: και να ξανασκάβουν.
0: Και να τα κάνουν, μην πω τι τα κάνουν. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα γιατί έχουμε και ανεπάρκεια κατά σύμπτωση στη συζήτηση εκείνη με τον υπουργό. Ήταν και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
11: Ναι,
0: που
11: ναι,
0: υποτίθεται ότι είναι ο συμβουλάτορας και του κράτους και των τεχνικών εταιριών που κάνουν αυτές τις μικροδουλειές. Ναι. Που τις κάνουν πάλι, μην πω τι τις κάνουν.
11: Mm-hmm. Και ένα άλλο βασικό πρόβλημα.
0: Αυτά. Δεν μπορεί. Βαρέθηκα, κουράστηκα. Δεν έχει νόημα. Παίρνεις το δωματιό σου και φεύγεις.
11: Ναι,
0: μπορείς.
11: Αλλά το έχεις πει εδώ και χρόνια. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Υπάρχει ένας χαμός γίνεται ανάμεσα με τις ζώνες επιρροής. Άλλους δρόμους οι Δήμοι πρέπει να το φτιάχνουν. Άλλους η περιφέρεια. Άλλους δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει μια αρχή που να επιμελείται.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αποκέντρωση πρέπει να γίνει πάλι κέντρωση. Να ξαναγυρίσει. Ναι, δεν είναι σωστή η λέξη, αλλά θέλω να πω ότι να κάνουμε το αντίστροφο. Γιατί η αποκέντρωση τα έκανε, μην πω τι, πάλι με την ίδια λέξη. Λοιπόν.
11: Για να μην σε καθυστερώ, όσοι κατεβαίνουν από το Ολυμπιακό χωριό προς τη γέφυρα Καλυφτάκη, προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας δηλαδή, υπάρχουν έργα με ενημέρωση ο Ηλίας και τον ευχαριστώ. Γι' αυτό και η λεωφόρος Κίμης προς την Καλυφτάκη έχει προβλήματα. Τώρα, ανεβαίνοντας την Κηφισού, θα βρείτε κίνηση πολύ από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά θα ξαναβρείτε κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Υπάρχει και ένα τροχαίο στο δρόμο που σας δυσκολεύει. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο παραμένει δύσκολη. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται ευτυχώς. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση. Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς το μουσείο, δηλαδή το αρχαιολογικό. Πολλά αυτοκίνητα. Η Πειραιώς στο τελευταίο της κομμάτι προς την Ομόνοια το ίδιο. Άνοδος Συγκρού, άνοδος Σαρδιτού και παραλιακή προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
20: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Τώρα επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ πολύ.

0: με ένα δισέλιδο ρεπορτάζ η εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο έκανε η Αλεξία Καλαϊτζή, ισοπαίδωσε την πρόταση Μπαρούφας για το τζάμπα λεωφορεία για τους πιτσιρικάδες. Που ήθελε να το ανακοινώσει πρώτα ο Τσίπρας, αλλά το πρόλαβε ο Ανδουλάκης και μετά ο Τσίπρας, για να υπερκεράσει τον Ανδουλάκη, είπε τζάμπα όλα. Και μας επανέφερε στο τζάμπα όλα, μια ζωή τζάμπα, μια ζωή τα ίδια μυαλά, μια ζωή χρεοκοπία. Και μια ζωή αυταπάτη. Υποφέρετε μια ζωή που να είσαι συνέχεια στην αυταπάτη, ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν ξέρω, αλλά αυτό τα ξέρετε εσείς που τον περιμένετε για μεσία τώρα και έρχεται. Είναι και κάτι πλουσίοι, όχι πλούσιοι, κάτι πλουσίοι που τον περιμένουν για μεσία, για να διώξουν τον κούλι. Γιατί δεν αντέχουν Μητσοτάκη άλλο και είπανε να διώξουμε τον Κούλη και να φέρουμε τον Σούλη. Λοιπόν, βρήκε η Αλεξία Καλαϊτζή ηλικιακές ομάδες που χρησιμοποιούν λεωφορείο. 65-74 χρόνων, 10%. 55-64 ηλικίες, 19%. 45-54, στα χρόνια είμαστε πάντα, 22%. 35-44, 21%. 25-34, 17%. Και πάμε στην επίμαχη κατηγορία, έως 24 χρόνων. 17-24, 10%. Και όταν μπαίνουν δεν πληρώνουν, τώρα μεταξύ μας. Κυλοφορούν τζαμπέ. Άρα το μέτρο είναι αέρα πατέρα. Γιατί έτσι και αλλιώς τα πιτσιρίκια ζητώ συγγνώμη για τα πουλάκια μου, για τα μανάρια μας, αλλά όταν μπαίνουν στο λεωφορείο δεν πληρώνουν. Είναι το γνωστό σύστημα που το έχει αφήσει ο Τσίπρας. Ρωτάει η κυρία Καλαϊτζή τον κύριο Μοχάμετ Μεσγκάνη. Ο κύριος Μοχάμετ Μεσγκάνη είναι γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας. Απαντά ο άνθρωπος. Νομίζω πως οι δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες είναι μια λανθασμένη απάντηση σε ένα σοβαρό πρόβλημα, που είναι το πώς να προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους στις δημόσιες συγκοινωνίες και πώς να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν λιγότερο τα αυτοκίνητά τους. Το καταλάβατε έτσι? Είναι το λάθος. Είναι η λάθος απάντηση. Δηλαδή τώρα, αυτή η σοφή που είναι στο ίδρυμα Αλέξης Τσίπρας. Ποιος το πληρώνει, κανείς δεν ξέρει. Μάλλον εμείς. Θα σας βάλω μετά πώς γίνεται η ενίσχυση του Τσίπρα. Έχει δύο πολύ ωραία ηχητικά. Στο ένα μιλάει ο κύριος Αλμπάνης και στο άλλο ο κύριος Μπίστης. Αλλά αυτά τα αφήνω για το τέλος. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκεί τώρα στο ίδρυμα Τσίπρας κατεβάζουν ιδέες για να έρθουν ως προπομπή και να έρθει μετά ο Σωτήρας να μας σώσει. Απαντά στο ίδιο ερώτημα, μάλλον στην ερώτηση, ρωτάει η κυρία Καλαϊτζή. Το μέτρο αυτό, εξαιτίας του πληθωρισμού, το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα ξανά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ο κύριος Μοχάμετ, να τον ξαναδιαβάσω πάλι, Μοχάμετ Μεσγκάνη, γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Δημόσιας Συγκοινωνίας, απαντά. Περιμένετε εκλογές στην Ελλάδα? Είναι ένα πολιτικό θέμα. Δεν έχει τις βάσεις του στην οικονομία. Πριν από τις δημοτικές εκλογές στη Γαλλία, το ζήτημα ήταν σε ημερήσια διάταξη. Τώρα δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Δηλαδή, είπαμε μια μπιπ να περνάει η ώρα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό? Α, να κάνουμε δωρεάν τη συγκοινωνία. Οι άνθρωποι τι λένε στο ρεπορτάζ της κυρίας Καλαϊτζή στο δισέλιδο χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή? Ότι θέλουμε τακτικά λεωφορεία να έρχονται σε σωστό χρόνο, να έρχονται γρήγορα, ανά 5 λεπτά, ανά 6 λεπτά, να κυκλοφορούμε απρόσκοπτα, να είναι καθαρά, να είναι καινούρια και να στεκόμαστε σε στάσεις που να μην μας βαράει ο ήλιος 25 λεπτά για να έρθει το επόμενο. Άρα, το λέω και για τους αναλυτάς, γιατί διαβάζω διαφόρους αναλυτάς που λένε αυτό που λείπει από το Μητσοτάκη είναι το όραμα. Εμένα προσωπικά κανένα όραμα δεν μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θέλω τον πολιτικό να είναι προσγειωμένος. Τα οράματα είναι να πάμε στο Άγιο Όρος, να βρούμε κανέναν παππούλι εκεί, να μας πει κανένα όραμα. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά και αυτό αφορά την ψυχή μας. Στο σώμα μας και στο μυαλό μας, στην καθημερινότητά μας, θέλουμε αντιμετώπιση των ζητημάτων. Και μια που θέλουμε για ζητήματα, πηγαίνω στην Καθημερινή και εν όψη των καλεσμένων διαβάζω στην Καθημερινή και δεν μου άρεσε καθόλου, να σας πω την αλήθεια. Ο ΕΦΚΑ επιστρέφει στα ελλείμματα από το έτος 2029. ενώ πήγαμε καλά τα τελευταία 10 χρόνια, λέει το ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλούρου, ενώ πήγαμε 13 χρόνια με θετικά αποτελέσματα, τώρα πάμε στο πρόβλημα πάλι. Ο Αλέξανδρος Κούρας, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, ΙΔΟΜ, και ο κύριος Χρήστος Νούνης, πρόεδρος στην Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Κύριε Νούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Δοσάλτε.
0: Καλή εβδομάδα. Αλέξανδρε Σκούρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το σημαντικό ζήτημα, διότι όσο και να βελτιώνεται η κατάσταση του ΕΠΚΑ, που σωστά αναφέρει Σάρη την τελευταία δεκαετία, το πρόβλημα των συντάξεων.
0: Το θέμα το διάβασα χθες από την Οικονομική Καθημερινή, έτσι. Αυτό σας,
2: ναι, ναι.
0: Αυτό είπα προηγουμένως. Ορίστε.
2: Το πρόβλημα των συντάξεων είναι θεσμικό, είναι συστημικό και πρέπει, αν δεν διορθωθεί, θα το ξαναβρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, βασίζεται στον αναδιανεμητικό πυλώνα, στον πρώτο πυλώνα όπως λέγεται, δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Αυτό στη χώρα μας ισχύει κατά 95% των συνταξιοδοτικών παροχών προέρχεται από το κράτος και μόλις 5% από τον δεύτερο πυλώνα και τον τρίτο πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο επαγγελματικός και ο τρίτος πυλώνας είναι πυλώνας που προκύπτει από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι φτιαγμένο για να οδηγήσει τη χώρα μας σε πολύ σοβαρές περιπέτειες, διότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στη δημογραφία, στη δημογραφική κατάσταση της χώρας μας. Εμείς έχουμε μια χώρα η οποία γερνάει, έχουμε έναν αριθμό συνταξιούχων ο οποίος ολοένα αυξάνεται και έναν αριθμό εργαζομένων ο οποίος ολοένα και μειώνεται.
0: Γιατί το αναδιανεμητικό βασίζεται σε μια υπόσχεση ότι υπήρχαμε εμείς για να πληρώναμε τους πατεράδες μας και τους θείους μας και ότι θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι τώρα τα παιδιά μας για να πληρώνουν εμάς όταν πάρουμε εμείς σειρά.
2: Ναι, όταν δεν κάνουμε παιδιά όμως, αυτή η υπόσχεση δεν μπορεί να τηρηθεί παρά μόνο με περισσότερους φόρους, περισσότερο δανεισμό.
0: Ή από τους φόρους μας να πηγαίνουν χρήματα στην δημόσια, στις συντάξεις.
2: Ακριβώς, γι' αυτό.
0: Αλλά εκεί υπάρχει ένα όριο. Εκεί υπάρχει ένα όριο που μας βάζει η Ευρώπη.
2: Σωστά. Και το θέμα είναι, Άρη, εδώ πέρα το πρόβλημα αυτό είναι τόσο σημαντικό για τη χώρα μας που πρέπει να το λύσουμε οπωσδήποτε. Το ΙΔΟΜ συνέταξε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση η οποία, σύμφωνα με τους ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να τη μελετήσουν και να τη σχολιάσουν στην παρουσίαση που κάναμε πριν από λίγο καιρό, θεωρείται μια ως το χρυσό στάνταρ, ας πούμε, για τις έρευνες που αφορούν τις συντάξεις. Είναι μια έρευνα του Γιώργου Τουμπίτρου και της Μιράντας Ξαφά. Προτείνουμε μια μετάβαση του συστήματός μας από τον πρώτο πυλώνα να δοθεί πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στον δεύτερο και τον τρίτο. Αυτό γίνεται με μια ηλικιακή τομή, όπου τη στιγμή που θα τραβήξουμε αυτή τη γραμμή, οι ασφαλισμένοι των 45 ετών και άνω παραμένουν στο δημόσιο σύστημα, αυτοί που είναι κάτω των 45 παίρνουν πίσω έντοκα τις εισφορές που έχουν καταβάλει για κύρια και επικουρική ασφάλιση και μεταφέρονται σε κεφαλαιοποιητικά σχήματα του δεύτερου και τρίτου πυλώνα με δημόσια και ιδιωτική ανταγωνιστική διαχείριση. Το κόστος της πρότασης αυτής είναι σημαντικό, δεν είναι αμεληταίο. Άμεσα υπολογίζεται ότι το κόστος μετάβασης είναι περίπου 5 δις ευρώ τον πρώτο χρόνο και μέχρι το 2050-60 ακόμα 36 δις ευρώ, μα πάνω από τα μισά από αυτά να μπορούν να καλυφθούν από το ΑΚΑΓΕ, το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενναιών. Θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος, η χώρα μας θα αποκτήσει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τη χώρα μας, για την οικονομία και κυρίως για τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους και τους εργαζομένους.
0: Ωραία. Μια κουβέντα ακόμη για να μιλήσει και ο κύριος Δούνης, γιατί δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου.
2: Βεβαίως. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και στη δημιουργία πολύ σημαντικών κεφαλαίων, τα οποία θα μπορούσαν να επενδύονται πάνω στην οικονομία μας, να δημιουργηθεί ένα κεφάλαιο το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και πυρήνα όθησης για την οικονομική ανάπτυξη.
0: Κύριε Νούνη, το θέμα είναι τώρα να πιστεί και η κυβέρνηση ότι πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό λίγο να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Κούρας και αυτό το πολύ εξαιρετικό άρθρο της κ. Σαλούρου, να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα. Εδώ και πολλά χρόνια, το 1-2 ευρώ των συντάξεων χρηματοδοτείται από το κρατικό προϋπολογισμό. αν δούμε τα στοιχεία της κυρίας Σαλούρου, αυτό θα επιδεινώνεται και το 2040 που λέει η κυρία Σαλούρου, αυτό θα κατέληξει στο 38% το κράτος, δηλαδή θα συνεισφέρει στο κρατικό προϋπολογισμό. Άρα αυτό τι σημαίνει τότε, γιατί μην ξεχνάτε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα που το 30% των Ελλήνων είναι άνω των 60 και το 18% των Ελλήνων είναι άνω των 80. Και το 2060 οι προβλέψεις, οι προβολές δείχνουν ότι οι 7 στους 10 Έλληνες θα είναι άνω των 65. Άρα καταλαβαίνετε πώς θα βρεθούν οι πόροι να χρηματοδοτήσουν ένα ασφαλιστικό που είναι μονομερώς κατανοημένο υπέρ του πρώτου πυλώνα της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Άρα όλα αυτά που συζητάμε τώρα είναι για την ανάγκη να διαφοροποιηθεί το ασφαλιστικό σύστημα υπέρ του δεύτερου και τρίτου πυλώνα, δηλαδή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ομαδικών Ασφαλιστικών Συμβολέων. Όπως γίνεται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο, τις χώρες του ΟΣΑ, ο μέσος όρος αυτής της κατανομής είναι 7%, ο μέσος όρος στο κράτη-μέλη του ΟΣΑ, ενώ στη χώρα μας είμαστε τελευταίοι ουραγοί, μόλις το 1,1% αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των δύο πυλώνων στο σύνολο του αξιωτικού. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει, έχουμε χρηματοδοτήσει και τη μελέτη του ΙΔΟΜ, κάνουμε το συνέδριο μας την προηγούμενη Πέμπτη, το 7ο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης. Και να δείξαμε ακριβώς ότι η επαγγελματική ασφάλιση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτή η στρατηγική που, για την Ένωση Αποταμίευσεων και Επενδύσεων που προβάλλει εδώ και 6 μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον πυρήνα της, έχει ακριβώς το πώς θα μπορέσουν τα λιμνάζοντα αποταμιεύσεις των ευρωπαϊκών οικοκυριών, που είναι περίπου στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, να μπορέσουν να διοχετευτούν μέσα από τα κεφαλοποιητικούς συμπληρωματικούς συνταξιοδοτικούς πυλώνες στην ευρωπαϊκή οικονομία για να, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, που είναι πολύ σημαντικό στοίχημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να οργανώσουμε λίγο, επίκειται ένα καινούργιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, που επιχειρεί να θεραπεύσει κάποιες αστοχίες του προηγούμενου πλαισίου του νόμου 578, με το οποίο θα μπορέσουμε μέσα από τα ανοιχτά επαγγελματικά ταμεία, δηλαδή να μπορούν πολύ εργοδότες να
0: βγάλουν. Μακάρι να πιστούμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τι να σας πω, κύριε Νούνη.
1: Είναι μονόδρομος για να μην καταλήξουμε.
0: Μονόδρομος είναι, καλά τα λέτε, αλλά άντε.
1: Να αυξήσουμε τα ωραία ηλικία ή να μειώσουμε τις τάξεις κι άλλο που έχουμε ήδη
0: σωστά
1: τάξει. Αυτό είναι το στοιχείο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούνη. Κύριε Σκούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτά. Μια χαρά τα λένε οι άνθρωποι, αλλά τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Να λοιπόν ένα τρίτο θέμα που θίξαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν θέλει οράματα, θέλει πράξεις. Θα το ανοίξω αυτό περαιτέρω, αυτό το ζήτημα των συντάξεων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι στα φλέγοντα. Διάλειμμα πρώτο.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
7: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο ή

0: Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Πτίνο, Μύκονο, Πάρο ή.
1: Γράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Λοιπόν, μου γράφει η Αλίνα. Μπορεί ήδη τις ίδιες μπαρούφες να λέει ο Αλέξης, όμως μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος κόσμος που τις πίστεψε κάποτε υπάρχει ακόμα. Εννοείται και τις πιστεύει και τις περιμένει. Γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ για να τις προαγγέλω, γιατί με χαρά. Λοιπόν, για τους Μερακλείδες, γιατί είστε πολλοί οι Μερακλείδες που θέλετε και μερακλείδικα πράγματα. Ποιος χρηματοδοτεί τον Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά? Στους προπομπούς είναι ο κύριος Αλμπάνης.
3: Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
4: Μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
3: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
4: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
3: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
4: Κανένα δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείταν. Η απάντηση μου ήταν και.
3: Δηλαδή δίνετε λεφτά. Συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς.
4: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Άκου ερωτήσεις και που κάνει και αυτός ο Σταμάτης Ζαχαρός, δηλαδή έσχος δημοσιογράφος που πίεζε τον κύριο Αλμπάνη. Τώρα, Νίκος Μπίστης, δεύτερος προπομπός.
5: Με τα δικά μας χρήματα γίνεται.
6: Τα δικά
5: θα
6: γίνεται. Ζέψεις, δηλαδή.
5: Εμείς οι ίδιοι θα χρηματοδοτήσουμε και χρηματοδοτούμε αυτή την υπόθεση.
6: Δηλαδή εσείς έχετε εισφέρει.
5: Το Ινστιτούτο.
6: Εσείς έχετε
5: εγώ,
6: βάλει χρήματα.
5: Έχω εισφέρει, ναι. Έχω εισφέρει πόσα.
6: Για αυτή την εκστρατεία.
5: Και για αυτή και για την επόμενη και για οτιδήποτε μάλιστα, άλλο. Μάλιστα. Και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα πάμε στη λογική λίγα από πολλούς.
2: Είναι αστήρευτοι οι άνθρωποι, έτσι δεν συζητώ. Γεια σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Πάμε.
5: Η ώρα είναι 10.
7: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
8: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο, Αριδαίας Θεσσαλονίκης.

0: και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
3: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
3: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Bella FM.

0: Καλημέρα σας από τον Bell FM τους 103,3. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου, η ώρα είναι 10:05 πρώτα λεπτά και μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες στους 103,3 αλλά και από τα κινητά σας μέσω της εφαρμογής Bell FM 103,3, διαθέσιμη για κινητά Android και iPhone και Google TV, κατεβάζεται δωρεάν από τα αντίστοιχα App Store των εταιριών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 με σχόλια για την επικαιρότητα ή για ό,τι εν πάση περιπτώσει μας απασχολεί, που ενδεχομένως θα ήταν και για σας ενδιαφέρον. Κοντά σας στο μικρόφωνο Θόδωρος Βασιλιάδης και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει την ταυτότητα της ημέρας.
0: Την έχω εντοπίσει, αλλά περιμένω να ολοκληρώσεις για να μην έχουμε, γιατί
1: μπορείς να ξεκινήσεις.
0: Με κοιτάς λίγο έτσι.
1: Μην αρχίσεις πάλι τα bullying και τα λοιπά.
0: Δεν τα αρχίζω. Η Ανατολία έγινε στις 6:01 πρώτο λεπτό. Η Δύση Ηλίου θα γίνει στις 8:52. Γιορτάζουν Ευσέβιος, Ευσεβία. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου.
1: Του αυτοκινήτου ή του εντόμου.
0: Δεν το διευκρινίζει. Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών.
1: Μάλλον του εντόμου. Είναι έντομος καραβέως.
0: Είναι, δεν είναι.
1: Ή αρθρόποδο, ξέρω πώς το λένε αυτό.
0: Θα τους κάνω να το ψάξουμε λίγο.
1: Θα το ψάξουμε, εντάξει, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν γίνεται, δεν θα μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ άμα δεν έχουμε αποφασίσει το τι είναι.

0: 173η μέρα του ημερολογίου, έτσι.
1: Του έτους.
0: Του έτους. Να περάσουμε όμως στο συνεργάτη μας από την Αλμοπία, τον Πέτρο τον Σαμάνη, τον οποίο τον έχουμε και στη γραμμή, να μας ενημερώσει το τι έγινε στον ομό γενικά και στην Αλμοπία το Σαββατοκύριακο που πέρασε.
2: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Και για να μην σας βάζω να σπάτε το κεφάλι σας, έβαλα αμέσως την τεχνητή νοημοσύνη. Σκαραβέως είναι η σειρά στην τηλεόραση που βλέπαμε.
0: Εκείνη ήταν η Ντιούξ, ήταν νομίζω.
1: Ήταν μια σειρά που έπεσε στον Αλφα.
2: Λοιπόν, για να προσέχετε, μην αναρωτιέστε, διότι θα σας αντικαταστήσω με την τεχνητή νοημοσύνη. Όλους μας θα μας αντικαταστήσω, διότι οι τελευταίες μέρες βλέπω στο διαδίκτυο να προσπαθούν να μας πείσουν ποιος είναι ο καλύτερος στην τοπική αυτοδιοίκηση με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η απλή ανθρώπινη νοημοσύνη έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια, δεν μπορεί να πει ποιος είναι ο καλύτερος, και απευθύνονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν τον καλύτερο στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Τον καλύτερο στη δημοσιογραφία τον βρήκανε, Πέτρο.
2: με τόσο που και η τεχνητή νοημοσύνη έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια και στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δούμε τι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε αρκετές γλώσσες. Βέβαια, το καλοκαίρι έτσι θα περάσει, με χορούς και πανηγύρια. Άλλωστε, είναι φαινόμενο κάθε καλοκαίρι. Ίσως είναι και μια διασκέδαση που άτυπα έχει καθιερωθεί. Να ξεκινήσουμε όμως με την επίσκεψη του Μητροπολίτη Σύρου, του Δωρόθεου του Δεύτερου, ο οποίος έκανε το καθιερωμένο ετήσιο προσκύνημα στον ενωριακό ναό του Αγίου Δωροθέου στην Δωροθέα, τον οποίο είχε εγκαινιάσει παλαιότερα μαζί με τον Μητροπολίτη, ήταν το 2012 γίνανε τα εγκαίνια, πέρασαν αρκετά χρόνια, νομίζω ότι είναι χθες, στο οποίο είχαν συλλειτουργήσει τότε με τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Ιωήλ. Λοιπόν, τώρα και πάλι ξαναήρθε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δωροθέου, όπου εκεί είχε θερμή υποδοχή τόσο από τον κόσμο όσο και από τους ιερείς και την Επιτροπή, αλλά και τον Πολιστικό Σύλλογο, το οποίο του προσέφερε αμνηστικά δώρα. Ενώ ευχαρίστησε όλους για την υποδοχή που του έκαναν, και επισκέφθηκε ακόμα και το μοναστήρι του Αγίου Ιλαρίωνα στους Προμάχους. Τώρα, είχαμε μία δράση, μία βιωματική δράση στον Αρχάγγελο. Μαζεύουμε κεράσια. Βέβαια, το πρόβλημα δεν λύνεται με αυτές τις βιωματικές δράσεις όσον αφορά το μάζεμα, διότι θέλει εργατικά χέρια. Εν πάση περιπτώσει, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Υπήρχαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πήγαν στο κτήμα και μάζεψαν κεράσια, είδαν πώς μαζεύονται και προφανώς κατάλαβαν ότι δεν είναι και τόσο εύκολο η συγκομιδή των κερασιών. Στη συνέχεια υπήρχαν και γλώσσες εκεί στο ανοιχτό θεατάκι του Αρχαγγέλου, όπου με παραδοσιακή μουσική διασκέδασαν, ενώ υπήρχαν και τα χορευτικά των Πολιστικών Συλλόγων του Αρχαγγέλου και της Περίκλειας, που παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Ενώ υπήρχαν και δημιουργίες γαστρονομικές με βάση το κεράσι, τις οποίες επιμελήθηκε το ΙΕΚ Αριδαίας. Τώρα, είχαμε και μια άλλη συλλογική έτσι παρουσίαση. Αυτή τη φορά αφορούσε μια γιορτή των παιδικών σταθμών όλου του Δήμου Αλμοπίας. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται. Και βέβαια υπήρχε αρκετός κόσμος, μικροί απόφοιτοι με χαμόγελο και ενθουσιασμό χάρισαν μια ξεχωριστή βραδιά με χορό, τραγούδι και όμορφες στιγμές, αναδεικνύοντας για μια φορά ακόμα το εξαιρετικό έργο που επιτελείται καθημερινά στις δομές προσχολικής αγωγής. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων έδωσε μια ανακοίνωση και με την οποία τονίζει ότι είναι ιδιαίτερα υπερήφανος για τους συνεργάτες του, για την τεχνική υπηρεσία βέβαια αναφέρεται. Εμέσως πριν, σαφώς θεωρώ εγώ ότι απαντά σε όσα ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις βολές τόσο κατά της τεχνικής υπηρεσίας αλλά εμέσπλη σαφώς και εναντίον του, ως αναφορά με τα έργα που γίνονται και την επίβλεψη. Στη δίδωσή του λέει, αξίζει το κόπο να την διαβάσουμε, «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και αίσθημα ευθύνης θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τα στελέχη του συνεργάτες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας για τη στοιχή πρόοδο, την αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που επιδεικνύουν στην εκτέλεση του έργου τους. Αφορμή για τη δημόσια αυτή δήλωση αποτελεί αναγνώριση της άρεσης δουλειάς που επιτελούν από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Επιτροπή Ελέγχου Δήμων, η οποία στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου αξιολόγησε το έργο του εξυγχρονισμού των και παρεδές και εξοπλωτών και διαπίστωσε ότι ο φάκελος της σχετικής μελέτης και η υλοποίηση του έργου ήταν εξίσου άρτια και άμετα, γεννώντας απόλυτη αξιολόγηση 100%. Η συγκεκριμένη αναγνώριση και εδώ είναι η έμεση απάντηση από την επιβεβαίωση της σοβαρής και συστηματικής δουλειάς που επιτελείται καθημερινά από τους ανθρώπους της τεχνικής υπηρεσίας, οι οποίοι με γνώση, συνέπεια και αφοσίες υπηρετούν τον Δήμο και τους συμπολίτες μας. Ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τους συνεργάτες μου και τους ευχαριστώ θερμά για την εργατικότητα, την υπευθυνότητα, το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που

0: Τώρα στους προμάχους είχαμε και εκεί μία εκδήλωση με την ευκαιρία της λήξης της χωρικής χρονιάς. Στο πράβλιο χώρο του γυμνασίου έγινε η μουσικοκρατική εκδήλωση λήξης χωρικής χρονιάς που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Απονεμήθηκαν βραβεία σε μαθητές που αρίστευσαν. Απευθύνθηκαν ευχαριστήρια από εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων καθώς και από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ακολούθησε εγμένη με τους ήχους της τοπικής μπάντας, ήχος της Αλμοπίας. Το γυμνάσιο των προμάχων με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων και των μαθητών έχει κατακτήσει μία από τις ψηλότερες αξιολογικές βαθμίδες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Λόγω των καινοτόμων δράσεων, οι περισσότεροι το χαρακτηρίζουν ως πρότυπο κολέγιο και αποτελεί κάποιο το κατοίκον, φυσικά των προμάχων. Λοιπόν, να δούμε και κάποιες άλλες. Έχουμε σήμερα μία εκδήλωση, μην την ξεχάσουμε. Είναι μία εκδήλωση αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, στο Δασάκι. Θα δούμε και στις 9 η ώρα είναι. Είναι μια συναυλία για καλό σκοπό. Παγκόσμια μέρα μουσικής σήμερα αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη. Οι σύλλογοι Προσφορά Ζωής και Πανθέ παραμένουν ανθεκτικοί, διοργανώνουν μια ξεχωριστή βραδιά μουσικής αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη. Όπως είπαμε, στις 9 σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο στο Δασάκι. Η γενική είσοδος είναι 7 ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική υποστήριξη των Συλλόγων Προσφορά Ζωής. Πανθέ, δηλαδή παραμένουμε ανθεκτικοί. Συμμετέχουν οι μουσικοί Νίκος Πέγιος Τρυπούς, ο Κικός Ασιώπης, ο Φλαρίνο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ακορντεόν, Μάκης Ιταλής στη κιθάρα, Δημήτρης Κωτήρης στο ηλεκτρικό μπάσο, Κώστας Κοτσάκος στο τραμπς, ο Διογέννης Ανατζής στη ποντιακή λύρα, ενώ τραγουδούν Βαγγέλης Αντωνίου, Βαγγέλης Ιντζεβίδης και Διογέννης Ανατζίδης. Λοιπόν, μαζί με την μουσική λοιπόν και οι βραδιές είναι ιδανικές αυτές τις μέρες και καλούν τους φίλους της μουσικής και του λαϊκού τραγουδιού να τιμήσουμε την παρουσία τους σε αυτή την σημαντική εκδήλωση και βέβαια όπως είπαμε τα έσοδα θα διατεθούν για καλό σκοπό.
1: Πέτρο, το Σαββατοκύριακο δεν μας ανέφερες πώς πέρασε στην περιοχή των Λουτρών, Όρμας και τα λοιπά, αν είχε επισκεψιμότητα σε σχέση με τις άλλες.
0: Με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν κάπως καλύτερη η εικόνα σε σχέση με τις τουρίστες, διότι οι τοπικοί μοιράστηκαν στις διάφορες εκδηλώσεις, αλλά είχε από ό,τι είδε και κόσμο που ήταν πολύ σαφώς πολύ καλύτερα τα πράγματα από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πολύ Πέτρο, καλή συνέχεια και καλημέρα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
0: Όχι, εντάξει, θα τα πούμε για τις μέρες αργότερα. Εκεί βλέπω έχουν αρχίσει να συνεχίσουν.
1: Μπορούμε να τα πούμε και τώρα.
0: Να τρώγονται με κάποιο τρόπο εκεί η πλειοψηφία με την αντιπολίτευση. Την προηγούμενη εβδομάδα αφορμή ήταν η συσκευασία φυτοφαρμάκων. Εξέδωσε η αντιπολίτευση μια αρκετά μακροσκελή επιστολή στην έδωση δημοσιότητα, αναφέροντας ότι η διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα που αφορά τόσο τους αγρότες όσο και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Είναι αρκετά μεγάλη η ανακοίνωση αυτή. Τώρα είχαμε και εκεί εκδηλώσεις στα πλαίσια εκδηλώσεων το Σάββατο και την Κυριακή για το Έδεσα Τσέρι Φέστιβαλ. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό με κεντρικό σύνθημα «Το κεράσι είναι δύναμη, είναι ενέργεια, είναι ζωή». Είναι με διάφορες εκδηλώσεις τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.
1: Καλή συνέχεια Πέτρο, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια χαρά.

0: Αυτά ήταν τα νέα από την Αλμοπία και λίγο από την Έδεσα, από τον συνεργάτη τον Πέτρο το Σαμάνδη.
1: Πάντως, για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς σχετικά με την ημέρα τη σημερινή και με αφορμή του

0: ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται οι αγώνες αυτή την περίοδο για το Μουντιάλ στην Αμερική. Θα πρέπει να θυμίσω ότι στις 22 Ιουνίου του 1986 ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκόραρε το περίφημο γκολ με το χέρι του Θεού στον αγώνα μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας για τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
1: Χθες παρακολούθησες κάποιον αγώνα?
0: Είδα το βράδυ λίγο μέχρι να με πάρει ο ύπνος ένα μάτς, δεν θυμάμαι ούτε κάποιοι παίζανε. Δεν ξέρω, είναι και η ώρα τέτοια.
1: Βέλγιο με...
0: Είναι και η ώρα τέτοια βέβαια που εντάξει, όταν έχεις υποχρεώσει την ημέρα και κουράζεις είναι δύσκολο να το δεις. Ναι, Ιράν Βέλγιο παίξανε όντως.
1: 0-0.
0: Ακυρώθηκε και ένα γκολ νομίζω κάποια στιγμή ως offside. Δεν μας βολεύει. Δεν μας βολεύει για τα Μουντιάλ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι δύσκολο.
1: Πρέπει να αλλάξει. Να γίνονται μόνο στην Ευρώπη.
0: Ας παίζουμε μόνο εμείς, να κάνουμε μόνο γύρο που έχουμε πάρει και μια φορά. Γιατί στο παγκόσμιο δεν τα πηγαίνουμε καλά. Λοιπόν, με αφορμή αυτό το σχόλιο που έκανε ο Πέτρος νωρίτερα για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι όντως αλήθεια ότι πολλοί όσο περνάει ο καιρός χρησιμοποιούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι εργαλεία LLM, δηλαδή μαζικής μάθησης. Αλλά πολλές φορές οι γνώσεις τις οποίες έχουν συγκεντρώσει είναι περισσότερες ή εν πάση περιπτώσει αντισταθμίζουν την έλλειψη νοημοσύνης, ειδικά όταν οι άνθρωποι τους λείπει.
1: Παίζει ρόλο εσύ, Θοδωρέ, πώς θέλεις τις ερωτήσεις, έτσι, τι ερωτήσεις κάνεις.
0: Περισσότερο, έχω την εντύπωση ότι το πιο σημαντικό είναι όχι τι ερωτήσεις κάνεις, γιατί θα κάνεις τις ερωτήσεις. Ποιος είναι ο στόχος σου? Αν θες να πούμε αν είναι, ξέρω εγώ, χρήσιμη η τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς είναι χρήσιμη. Είναι πιο χρήσιμη από τους χρήσιμους ηλίθιους που λέγανε παλιά. Ίσως. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι ακόμα και η τεχνητή δημοσιογραφία, δηλαδή εκείνο το φαινόμενο που παρουσιάζεται ως ενημέρωση, αλλά στην πραγματικότητα έχει στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, και αυτό έχει κάποιο βαθμό χρησιμότητας. Ίσως δεν θα έπρεπε να απορρίπτουμε τίποτα εξ αρχής. Όλα σε ένα οικοσύστημα έχουν το ρόλο τους, ακόμα και τα απόβλητα. Όλα κάπου θα χρειαστούν και κάποιο ρόλο παίζουν.

0: Τελειώσαμε την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πάντα εδώ για να βοηθάει αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι δεν αρκεί η δική τους, ή εν πάση περιπτώσει για να αποκομίσουμε γνώσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Ελπίζουμε ότι θα είναι έτσι, γιατί η χρήση είναι μάλλον ανεξέλεγκτη, ειδικά το τελευταίο διάστημα, καθώς όλα αυτά τα εργαλεία είναι ευρέως διαθέσιμα σε όλους, είτε με αμοιβή είτε χωρίς. Τώρα, το αν θα έπρεπε να βασιστούμε σε ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης για να δούμε το τι υπάρχει στην κοινωνία, ποιες είναι οι τάσεις, εγώ δεν θα το χαρακτήριζα σκόπιμο. Καθένας όμως έχει δικαίωμα να αποφασίζει για τον εαυτό του. Νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να αφουγκραστεί τον τόνο σε μια κοινωνία, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να κυκλοφορήσει μέσα σε αυτή την κοινωνία, να συνομιλήσει με φίλους, με γνωστούς, με αγνώστους, στον δρόμο, στους χώρους δουλειάς, στα πεζοδρόμια, στα καφενεία, γενικά όπου υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να μιλήσει ελεύθερα, να εκφράσει την άποψή του, την οποία θα μεταφέρουν οι ρεπόρτες, οι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές ακιδεμόνευτα στο ακροατήριό τους, στο κοινό τους, στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Εμείς έχουμε επιλέξει να λέμε όσα λέμε, καλά ή κακά, έξυπνα ή λιγότερο έξυπνα, για να μην πω ανόητα, σε αυτή τη συχνότητα, στην εκπομπή Δεύτερος Καφές, στον Πέλα FM 103,3.
0: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 10 με 11.
1: 10 με 11.
0: Είμαστε εδώ μέρα μαζί σας.
1: Και
0: όχι κάθε μέρα.
1: Κάθε εργάσιμη μέρα, Δευτέρα Παρασκευή. Να πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε με μήνυμα μέσω των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2382-029-333 και να εκφράσετε τη συμφωνία ή τη διαφωνία σας, ή εν πάση περιπτώσει να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε σκοπό, με οποιοδήποτε στόχο.
0: Να ακούσουμε λίγη μουσική, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά πάλι μαζί σας.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Συζητάμε περί ανέμων και υδάτων.
1: Για AI, τεχνητή νοημοσύνη, ακούσαμε.
0: Και για να βοηθήσουμε λίγο και τη διαμόρφωση της τεχνητής νοημοσύνης, είπαμε να μην συζητάμε μόνοι μας. Έχουμε ανοίξει εδώ ένα tab και λέμε τι θα μας απαντούσε κάποιος ο οποίος έχει υπάρξει στέλεχος κόμματος,
1: δήμαρχος
0: και σήμερα συνεχίζει να θέτει αυτόν στις επάλξεις.
1: Η παρουσία του είναι φυσικά πολύ ευχάριστη.
0: Οπότε θα ρωτήσουμε θα κάνουμε μια συγκεκριμένη ερώτηση στο AI. Ίσως το πιο σημαντικό θα σας πω για να γνωρίζετε οι αδαείς περί του θέματος είναι να καθορίσετε το πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι ερωτήσεις και τι απάντηση περιμένετε. Αντί να ρωτήσεις το AI, πες μου ποιος είναι ο καλύτερος δήμαρχος στη περιοχή, θα έπρεπε να του πεις ποιος θα απαντήσει και με ποιο στόχο και ποιο σκοπό. Η ορθή ερώτηση πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο θα σκεφτεί σε εισαγωγικά το AI. Δηλαδή θα του πεις είσαι ψηφοφόρος στην Μπέλα. Ποιον δήμαρχο εκτός αυτών τον οποίο ψήφισε σε άλλες περιοχές θα προτιμούσες ή θεωρείς ιδανικότερο.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε όμως και τι ψήφιζε στις εκλογές.
0: Όχι, αυτό
1: γιατί εκεί
0: νομίζω ότι αυτό λίγη σημασία έχει.
1: Έχει
0: λίγη σημασία. Πιο πολύ πρέπει να καθορίσεις από ποιον ζητάς την απάντηση. Το AI δεν είναι τα ξέρω όλα και τα απαντά όλα. Πρέπει να καθορίσεις ως τι θα απαντήσει.
1: Αυτοί που ρωτήσανε το γνωρίζουν αυτό.
0: Αυτοί που ρωτήσανε αμφιβάλλω αν γνωρίζουν βασικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σχολιάσω ανθρώπους οι οποίοι. Να μην το σχολιάσω, άντε καλύτερα.
1: Δήμαρχε, γιατί δεν μιλάς.
0: Είσαι το AI, είσαι ο δήμαρχος.
2: Δεν είμαι το AI, το AI όμως πολύ χρήσιμο. Συγκεκριμένα από χθες μια φίλη μου ρώτησε το AI πώς θα κάνει το μουσακά και της απάντησε.
0: Ναι,
2: άρα της απάντησε πώς κάνουν το μουσακά και τον έφτιαξε. Μια άλλη το ρώτησε.
1: Και καλώς το δοκίμασες.
2: Καλώς. Ναι. Οπότε είναι και χρήσιμο. Ορίστε, μπορείς να φτιάξεις ένα φαγητό με τις οδηγίες του AI και είναι και νόστιμο.
0: Είναι δεδομένα χρήσιμο. Να σου πω ότι αυτό που έλεγα πριν είναι ότι για να φτιάξεις ένα μουσακά πρέπει να πεις το AI. Είσαι ένα σεφ ο οποίος δουλεύει σε ένα παραδοσιακό ελληνικό εστιατόριο. Πες μου πώς γίνεται ο μουσακάς. Μπορείς αντίστοιχα να του πεις είσαι ένα σεφ σε γαλλικό εστιατόριο. Πες μου πώς γίνεται ο μουσακάς.
1: Να πετύχει το μουσακά.
0: Με άλλο τρόπο.
2: Συμφωνώ,
0: δηλαδή έχει σημασία να καθορίσεις σε ποιον ρωτάς.
2: Που λέει ο Θεό. Και έτσι είναι. Αν γίνει σωστή ερώτηση, παίρνεις και την κατάλληλη απάντηση σε αυτό που ζητάς να ρωτήσεις.
0: Να ρωτήσω
2: για
0: εγώ.
2: Για ποια είναι η ερώτηση τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Να ρωτήσω. Εντάξει.
1: Τώρα το πήγε κυκλικά για το φαγητό και τα λοιπά. Θα καταλήξει και
0: θέσουμε,
1: στην πολιτική.
0: Θέτουμε λοιπόν ακριβή την ερώτηση. Είσαι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Μπέλα.
2: Ήμουν υποψήφιος βουλευτής το 2023.
0: Ήσουν υποψήφιος βουλευτής. Ενδεχομένως να είσαι ξανά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν θα αρνηθείς αν προταθείς για υποψήφιος. Λοιπόν, και θέλουμε να μας πεις τι απαντάς εσύ για να μην ρωτήσουμε το AI όσον αφορά το ψηφοδέλτιο στην περιοχή. Τι γνωρίζεις ή τι θέλεις, εν πάση περιπτώσει, να μας αποκαλύψεις για τους ενδιαφερόμενους.
2: Όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, ένας πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος λειτουργεί με όργανα, έτσι. Έχει όργανα, δεν είναι ένα κόμμα που ανήκει στον πρόεδρό του, όπως το κόμμα που έφτιαξε αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα κόμμα το οποίο είναι προσωπικό δικό του κόμμα.
1: Για το ΠΑΣΟΚ ρωτήσαμε,
2: Δημήτρη. Ναι, θα πάμε και στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει όργανα. Και τα όργανα υπάρχουν σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδο πρώην νομαρχίας, σε επίπεδο περιφέρειας και σε κεντρικές επιτροπές. Έτσι συνεδριάζει αυτές οι επιτροπές οι διάφορες, όπως και την Παρασκευή την προηγούμενη είχα μια συνεδρίαση σε επίπεδο κεντρικής Μακεδονίας με τον νεοεκλεγέντα γραμματέα. Δεν ήμουν εγώ εκεί, αν και καλέστηκα γιατί είχα ανελειμμένες υποχρεώσεις. Και σχεδιάζει την επόμενη μέρα που θα είναι η κατάρτιση ψηφοδελτίων. Επειδή ξέρω ότι με ρωτάτε για αυτό το ερώτημα που πλανάτε μέσα στην πόλη του Γεννητζών και στην ευρύτερα στον νομό Πέλλας, τι θα γίνει το θέμα της Τζάκρη, εγώ εξέφρασα τη δική μου προσωπική άποψη και είπα καλώς να έρθει, εγώ είμαι θετικά στο να υπάρχει η κυρία Τζάκρη στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αν θα έρθει στο ΠΑΣΟΚ η κυρία Τζάκρη, αν θέλουν να φύγουν κάποιοι άλλοι που είναι στο ΠΑΣΟΚ κλπ, αυτό δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Είναι θέμα άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να σχηματίσουν τα ψηφοδέλτια σε όλους τους νομούς και σε επίπεδο περιφέρειας.
0: Okay. ξέρεις να μας πεις ή θέλεις να μοιραστείς μαζί μας ποια ονόματα ακούγονται, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπαίνουν στην κληροτίδα όσοι ψήφισαν ΠΑΣΟΚ.
2: Πάντα ξεκινάμε με τη
0: βάση. Ποιος τους προτείνει?
2: Πάντα ξεκινάμε με τη βάση των προηγούμενων υποψηφίων που ήταν την προηγούμενη φορά, το 2023. Έχουν εκφράσει την θέση τον εαυτό του στο πώς θέλει να το διαχειριστεί το κόμμα ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Δημαρχιακής, ο Παντελής ο Μάρκο, και είπε: εγώ δηλώνω παρόν. Τώρα νομίζω από εκεί μετά θα αξιολογηθεί από τα όργανα. Και έχουμε και το θέμα κάποιων που έχουν εκφράσει μια δυσφορία αν θα συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο η κυρία Τζάκρη. Αυτό μπορώ να το πούνε οι ίδιοι. Και οι παρόντες που ήταν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Υπάρχει δηλαδή μια γκάμα περίπου 10 ονομάτων, να το πω έτσι. Και μέσα από τα 10 ονόματα θα προκύψουν οι 6 υποψήφοι για τις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές.
0: Εντάξει, έχουμε τους 2, ας πούμε, και ψάχνουμε άλλους 4.
2: Ποιους 2 έχουμε?
0: Εσένα και τον Παντελή τον Μάρκο.
2: Εντάξει, εγώ είπα ότι δηλώνω παρόν, αλλά από εκεί μετά μπορεί να κριθεί από την διοίκηση του κόμματος ότι ο Απόστολος Τζαλαφερίδης, εντάξει, καλώς, δεν το ευχαριστούμε πάρα πολύ, παραμένει στρατιώτης, αλλά...
0: Θα πιούμε και ένα δεύτερο καφέ μαζί του.
2: Ναι, θα πιούμε και ένα δεύτερο καφέ μαζί του και δεν μας θέλει αυτό. Ναι. Εγώ θα παραμείνω εκεί που είμαι και θα συμμετέχω με τις δυνάμεις που έχω για την καλύτερη επόμενη μέρα της Ελλάδας και του ΠΑΣΟΚ.
1: Το προεκλογικό αγώνα θα τον κάνεις με ποδήλατο?
2: Πάντα με ποδήλατο, γιατί ξέρεις ότι είμαι και λίγο αθλητής.
0: Ο Γιωργάκης Παπανδρέου ήταν ποδηλάτης, έτσι.
2: Εκείνος είχε πλεονεκτήματα μεγάλα.
0: Αυτός που δίδαξε.
2: Είχε και αναπτύξει και κάποιες ιδιότητες, μπορούσε και βάζει και την αλυσίδα εν κινήσει.
0: Εσύ δεν μπορείς να βάλεις αλυσίδα?
2: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Νομίζω ότι μπορεί να είναι μεγάλο προσόν το να βάζεις την αλυσίδα εν κινήσει, αλλά μεγαλύτερο προσόν είναι να ξέρεις πώς μπαίνει η αλυσίδα, είτε σταματήσεις είτε όχι.
2: Σταματημένος μπορώ να τη βάλω την αλυσίδα, αλλά εν κινήσει δεν μπορώ να τη βάλω.
1: Δεν μπορείς.
2: Τέτοια,
1: λίγο υστερείς σε σχέση με τον,
2: δεν έχω.
1: Με τον πρόεδρο. Τον πρώην πρόεδρο.
0: Να πω τώρα έτσι για να το θέσουμε το θέμα λίγο πιο σοβαρά, ότι δεν περιμένουμε να ακούσουμε ονόματα, είτε υποψηφίων που θα είναι υποψήφιοι είτε όχι. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να σχολιάσουμε και τις τάσεις και τα θέλω του καθενός. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη δυσφορία ορισμένων αναφορικά με το θέμα της κυρίας Τζάκρη. Μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν είναι ίδιο μόνο της πολιτικής ζωής. Το ίδιο συμβαίνει και στον αθλητισμό. Όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει όταν έφυγε ο Μπάγκεβιτς από την ΑΕΚ. Δεν τον ήθελε κανένας να επιστρέψει πίσω. Το ίδιο με τον Σπανούλη και άλλους τέλος πάντων αθλητές, τον Σλούκα.
2: Έχουμε και αυτό το Λουτσέσκο που έφυγε από τον ΠΑΟΚ τώρα και σε λίγο καιρό θα τους ξαναψάξουμε μάλλον.
0: Θα δούμε. Καλά, ο Λουτσέσκο δεν θα πάει στον Άρη για να έχουμε θέματα.
1: Ο Θόδωρος πρέπει να είναι εξής.
2: Παράδειγμα.
0: Δεν είναι κρυφό αυτό. Εντάξει, εγώ δεν είχα ιδιαίτερο πρόβλημα με τον Μπάγκεβιτς. Φαντάζομαι ότι και άλλοι δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα με την κυρία Τζάκρη. Εσύ είσαι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι εντάξει μπορεί να διαφωνούν με αυτή την επιλογή και να λένε ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε περίπτωση που έχουμε επάνωδο. Είναι, πόσο είναι όμως αποδεκτό το κάποιος να πει ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω στο ίδιο ψηφοδέλτιο με την κυρία Τζάκρη και αντί να καθίσει στο σπίτι να πάει να βρει πολιτική
1: στέγη
0: κάπου αλλού ή στα σίδια, στο πω έτσι. Δεν λέω ονόματα. Ξέρω ότι κάποιοι υποψήφοι έχουν ήδη
1: προφανώς
0: θα πάνε αλλού.
1: Προφανώς από αυτά που ακούγονται, Θόδωρε, θες να πεις ότι κάποιοι ήδη έχουν κλείσει με άλλο
0: δηλαδή κόμμα. Δηλαδή το να πεις ότι δεν θέλω την Τζάκρη στο ψηφοδέλτιο και επειδή θα είναι εγώ δεν θα συμμετέχω είναι άλλο πράγμα. Και το να πεις ότι εγώ θα πάω αλλού σημαίνει ότι αν αύριο η Τζάκρη δεν είναι ή δεν μπει στο ψηφοδέλτιο, εσύ θα έχεις ήδη συμφωνήσει να πας αλλού ή θα είσαι ούτως ή άλλως ψηφοδέλτιο.
2: Αν είναι έτσι όπως το λέτε, έτσι είναι. Έτσι ισχύει. Από εκεί μετά ο καθένας σκέφτεται και λειτουργεί σύμφωνα με το πώς είναι η ιδιοσυγκρασία του. Όταν θες να μπει σε ένα πολιτικό σχηματισμό και τι πιστεύεις ότι εκεί ανήκεις ή εκεί μπορείς να δουλέψεις με τις δυνάμεις σου για την καλυτέρευση του τόπου, γιατί ο στόχος είναι αυτός. Έτσι τώρα το αν θα πολιτευτεί ο Τσαλαφερίδης, ο Κοσκινόπουλος κλπ. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Έχει σχέση αυτός που θέλει να πολιτευτεί σε ένα σχηματισμό, αν αυτός ο σχηματισμός μπορεί να βρει τα πατήματα εκείνα που να βοηθήσουν τον τόπο με την ευρύτερη έννοια. Εγώ με τις φιλοσοφίες ότι όταν είσαι σε ένα σχηματισμό και πιστεύεις ότι εκεί μέσα είναι αυτά οι σκέψεις σου συμπίπτουν με τις σκέψεις στην ευρύτερη, όχι στο 100% του σχηματισμού, τότε μπαίνεις και δεν μπαίνεις με προϋποθέσεις.
1: Απόστολε, από τις επαφές που έχεις με σε όλο τον νόμο, γιατί γνωρίζω και προσωπικά ότι δραστηριοποιείσαι, κινείσαι, έχεις επαφές με όλη την επικράτεια του νόμου Πέλλας, πώς βλέπεις τον κόσμο στις αντιδράσεις σχετικά με την τωρινή πολιτική σκηνή και πώς βλέπεις τον κόσμο με την εξέλιξη αυτή και της πολιτικής κατάστασης σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ.
2: Εννοείς
1: γενική...
2: αυτά τα ποσοστά που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει χαμηλά
1: ποσοστά? Δεν μιλάω για ποσοστά, δεν λέω την αντιμετώπιση που έχεις από τον κόσμο, από τις επαφές που κάνεις.
2: Ο κόσμος εμένα με έχει πάρει και τηλέφωνο πάρα πολύ. Πάρα πολύ, αν θα πάμε να γυρίσω στο πίσω, το προηγούμενο θέμα είναι ότι κάποιοι συμφωνούν με αυτή την άποψη, το ότι ας έρθει και η Τζάκρη γιατί θέλουμε, από εμάς βγήκε. Κάποιοι διαφωνούν, αλλά από εκεί μετά είναι κάθε θέμα προσωπικών εκλογών.
1: Δεν εστίασα στην περίπτωση
2: πάμε
1: αυτή.
2: Πάμε να το δούμε και λίγο
1: σε γενικό
2: ΠΑΣΟΚ
1: πλαίσιο. Που
2: είναι ένα κόμμα το οποίο.
1: Οι πολίτες έρχονται έχει, κοντά στον, στο ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι λίγο πιο ευρωπαϊκό κόμμα και θα το πω με ποια είναι να το εξηγήσω αυτό. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα για όλη τη θεματολογία που υπάρχει στην επικαιρότητα και την πολιτική επικαιρότητα. Και όταν είσαι έχεις με την άμυνα, με τους μαθητές, με τους φοιτητές, με τις οικογένειες, με το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε αυτή τη στιγμή, το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι της Ελλάδας, ξέρουμε πολύ καλά, είναι ότι δεν έχουμε πλέον γεννήσεις, έτσι. Και άμα δούμε κάποια νούμερα που βγάζουν, μιλάνε μετά από 100 χρόνια, θα είμαστε το 1 τρίτο από ό,τι είμαστε τώρα. Όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει ένα πρόγραμμα και θέσεις για όλα αυτά τα θέματα, τα οποία μπορεί να ακούγονται και λίγο έτσι.
1: Προφανώς, Αποστόλη, αφού θέλει να αναλάβει έτσι, την διακυβέρνηση της χώρας.
2: Μπορεί να ακούγονται λίγο μη πιασάρικα για το καφενείο, να σου το πω έτσι. Το καφενείο, στο καφενείο ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος μπορεί θέλει να ακούσει. Εγώ μαζί σου και ό,τι και να γίνει, ορμάμε και πάμε. Εκείνη την παλιά συνθηματολογία που υπήρχε, που τη χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι. Δεν τη χρησιμοποιεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί λέει ότι εγώ θέλω να είμαι σοβαρός απέναντι σε αυτά που λέω και σε αυτά που θα μπορώ να κάνω την επόμενη μέρα. Αυτό τώρα, αν θα μεταφραστεί σε νούμερα, εννοώ σε ποσοστά, καλώς θα μεταφραστεί. Αν δεν μεταφραστεί ποσοστά, θα ξαναγίνει πάλι, θα συγκληθούν τα όργανα για να δούμε τι ακριβώς έγινε και ποια λάθη και πώς πρέπει να αναδιπλωθούμε πάλι σε νέες πολιτικές που πιθανότητα θα μπορέσουν να φέρουν τον κόσμο ξανά πάλι πίσω στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ποια είναι τα προβλήματα που εισπράττεις από τον κόσμο, δηλαδή τι αντιμετωπίζεις σήμερα?
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στο νομό μας είναι το αγροτικό θέμα, γιατί είμαστε ένας νομός που βασίζεται στην αγροτική οικονομία, το ξέρετε πολύ καλά. Και εκεί τουλάχιστον αυτοί που έχουν ανοιχτές καλλιέργειες, ενώ αυτοί που δεν έχουν δέντρα, τα προηγούμενα 3 χρόνια έχουν πάθει τρομερές ζημιές. Αυτοί και οι αυτοί που έχουν δέντρα έχουν πάθει ζημιές, αλλά τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι σε αυτούς που, δηλαδή στους αυτοί που έχουν βαβακολί καλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτάρια, ντομάτες κλπ. Εκεί δεν υπήρξε καμιά πολιτική και η οποία είναι ξύλου κρεμάμενος. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς φίλους μου οι οποίοι φέτος δεν έχουν σπείρει ούτε μισό στρέμμα βαμβάκι, γιατί είναι ασύμφορο με τις τιμές πώλησης και με το εξοδολόγιο μεγάλο που υπάρχει. Δεν έχουμε εκφράσει πολιτικές πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν έχει εκφράσει η σημερινή κυβέρνηση πολιτικές και αυτή τη στιγμή είναι όλοι. Μεγάλο θέμα έχουμε και με τις δεντροκαλλιέργειες, με τα προβλήματα που έχουμε με παγετούς, με χαλάτζια κλπ. Εκεί πάλι κολλησιεργούν οι κυβερνώντες, γιατί έχουν ένα απαρχαιωμένο σύστημα στον ΕΛΓΑ και λειτουργεί εδώ και 30-40 χρόνια χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα. Ακούμε πάρα πολλές φορές και από πολιτικούς εδώ από τον νομό που μου είχαν πει προσωπικά σε μένα, τους ρώτησα τι θα γίνει με αυτό το πρόγραμμα που έχει ο ΕΛΓΑ και μου λέει θα το φτιάξουμε, θα είναι έτοιμο σε 3 μήνες και έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Και όλο αυτό το πρόβλημα μετατίθεται και στην αγορά. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα άδεια μαγαζιά. Μπαίνουμε στην αγορά και των Γεντσών και τη Έδεσα και τη Αρδέα και βλέπουμε δεν υπάρχουν κινήσεις. Δηλαδή περπατάει ο κόσμος, αλλά δεν γίνονται αγορές, δεν τζιράρει και τα προβλήματα κάθε μέρα αυξάνονται.
1: Τι ζητάει από εσάς ο κόσμος, δηλαδή?
2: Ζητάει να δημιουργηθούν κάποιες καταστάσεις και κάποια προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν τον άνθρωπο που μένει εδώ στην επαρχία να μπορέσει να επιβιώσει. Να βγάλει τα χρήματα που χρειάζονται για τα έξοδά του και να πάρει να του περισσέψει κάτι για να μπορέσει να μεγαλώσει τα παιδιά του, να τα σπουδάσει ενδεχομένως και να του μείνουν και λίγα χρήματα για την επόμενη χρονιά για να πάρει εφόδια. Για να πάρει λιπάσματα, για να πάρει σπόρια, για να πάρει όλα αυτά εδώ είναι με χρήματα. Δεν υπάρχουν επιστώσεις που υπήρχαν πριν 30 χρόνια που πήγαινε στο Γεωπόνο και έπαιρνε λιπάσματα, έπαιρνε σπόρια, έσπαιρνε και όταν μάζευε. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πληρώσουν για να πάρουν τις εταιρείες. Μετά τον κορονοϊό, ξέρετε πολύ καλά, τα πιο πολλές δουλειές γίνονται.
1: Κάς.
2: Πλέον αυτός που θέλει να σπίσει βαμβάκι, αν δεν έχει χρήματα να πάρει τα σπόρια, να πάρει και τα λιπάσματα, κοιτάει. πώς θα τα βάλει. Η ΔΕΗ έχει ακριβήνει, εννοώ για τις γεωτρήσεις, οι οποίες αντλούν νερό και είναι και κάποιες που είναι σε υψώματα και είναι πολύ βαθιά και είναι μεγάλο κόστος που παίρνουν αυτό. Πολύ μεγάλο κόστος αυτό, το να μπορέσεις να αρδεύσεις τη γη σου για να μπορέσεις να παράγεις προϊόντα και ποιοτικά προϊόντα, έτσι.
0: Προφανώς οι δυσκολίες υπάρχουν σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όχι μόνο στους αγρότες. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος καταλαβαίνει το αν μπορεί ή δεν μπορεί να επιβιώσει, αν του φτάνουν τα χρήματα, όπως λένε, μετά τις 15 ή τις 20 του μήνος.
1: Γενικά σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγώ μίλησα για τους αγρότες.
0: Και στους δημόσιους υπαλλήλους. Όχι μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες, και στους υπαλλήλους, όλοι ζορίζονται. Οι αγρότες προφανώς είναι ραχοκοκαλιά αυτής της περιοχής.
2: Της περιοχής μας, έτσι. Και εμάς και στην Μαθία.
0: Και όλοι αντιλαμβάνονται, πιστεύω, ότι όταν δεν υπάρχει χρήμα. Από τον αγροτικό αγορά. Τομέα δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά, οπότε επιβαρύνονται και οι υπόλοιποι οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται πρωτογενώς με αυτό.
2: Και να πω και κάτι, έχουν μπει πολύ μεγάλα έξοδα πλέον. Δηλαδή τώρα πρέπει να τιμολογεί, εγώ δεν είπα να τιμολογεί με δελτίο αποστολής ηλεκτρονικό. Άρα πρέπει να βρει ένα πάροχο ο κάθε αγρότης. Άρα κόστος. Έχει ανέβει το κόστος του λογιστή, γιατί όλα πας στο λογιστή για να τα κάνεις και εκεί πρέπει να πληρωθούν. Έχει ανέβει αυτό, έχει ανέβει το άλλο. Δεν είναι μόνο τα παραγωγικά υλικά. Είναι και τα υπόλοιπα που είναι τριγύρω μας. Η εφορία είναι ακριβή.
1: Τα έξοδα γενικά έχουν ανέβει και τα έσοδα μειώνονται σταδιακά έτος με έτος.
2: Δεν υπάρχει καμιά μαγική εικόνα ή μαγική λέξη που να λέει όταν έχεις μεγάλα έξοδα και έχεις μικρά έσοδα να βρεις τη λύση. Ξέρω εγώ. Υπάρχει κανένα ραβδί που δεν το ξέρω. Μπορεί.
0: Πέρα από τα προβλήματα αυτά τα συγκεκριμένα, υπάρχουν και προβλήματα γενικότερα. Το θέμα είναι, μπορεί ένα κόμμα, ένας πολιτικός σχηματισμός, να ενημερώσει τους πολίτες για τις θέσεις του στα συγκεκριμένα προβλήματα? Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει μέσα από τα μέσα ενημέρωσης? Θα γίνει με καμπάνιες που θα κάνει το κάθε κόμμα, είτε τοπικά είτε περιφερειακά είτε κεντρικά? Είδαμε ότι προχθές, ας πούμε, ανακοινώθηκε προχθές, λόγω τις προηγούμενες μέρες, μια πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να δώσει δωρεάν μετακινήσεις στα αστικά μέσα μετακίνησης στους νέους. Ρελάντς έκανε ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι θα είναι για όλους δωρεάν, τουλάχιστον στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ανταπάντησαν κάποιοι ότι δεν γίνεται να πληρώνουν οι κριτικοί ή εμείς που είμαστε εδώ για τα λεωφορεία της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή που κάποιος θα τα πάρει δωρεάν, κάποιος άλλος θα τα πληρώσει. Σήμερα το πρωί άκουσα στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή πριν από εμάς, έλεγαν ότι αυτά είναι παιδικές απόψεις, ότι αυτά δεν πραγματοποιούνται και, εν πάση περιπτώσει, οι νέοι ούτως ή άλλως αυτή την ηλικία δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε μια έρευνα δόθηκε ότι είναι μόνο 10% οι επιβάτες σε αυτή την ηλικιακή κλίμακα. Απ' την άλλη,
2: και μάλιστα η έρευνα έλεγε ότι και αυτό το 10% δεν πληρώνει κιόλας, ναι, δεν παίρνουν μπούγιο μέσα.
0: Εγώ θέλω να μάθω το εξής: αν είναι μόνο 10%, γιατί τότε θεωρείται δυσβάχτιστο το κόστος για το κράτος, από τη στιγμή που είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που θα το χρησιμοποιήσουν ή πάρα πολύ λίγοι αυτοί των οποίων τα εισιτήρια θα γλιτώσουν? Είναι θέμα επιλογών, πιστεύω, το τι θα πει η κυβέρνηση ή τι θα πει η αντιπολίτευση, πώς θα το παρουσιάσει στον κόσμο. Το ερώτημά μου, είπα ως παράδειγμα αυτό, είναι πώς περνάει ένα κόμμα ένα κίνημα, το θέλεις έτσι, προς τα έξω, τις απόψεις του.
2: Κοιτάξτε, είναι κάτι πολύ πολύπλοκο. Σήμερα έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο πέρα στη ζωή μας. Όλοι είμαστε με ένα κινητό στα χέρια και βλέπουμε κάποιες ειδήσεις που μας έρχονται μπροστά μας. Υπάρχει τηλεόραση που και αυτή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και από εκεί μετά είναι στο πόσο προσβάσιμο είναι το κάθε κόμμα, προσβάσιμο το κάθε κόμμα στην τηλεόραση για να μπορέσει να αναλύσει τις απόψεις του. Και το ραδιόφωνο που είμαστε και εδώ, και αυτό παίζει το ρόλο του. Όλα μαζί. Από εκεί μετά υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίο να βλέπει όλα αυτά τα μέσα. Και το κακό είναι ότι σήμερα δίνουν πολύ μεγάλη φάση στα μέσα, τα κεντρικά στην Αθήνα, που είναι η πλειοψηφία τα μεγάλα κανάλια, και έχουν αφήσει στο περιθώριο την περιφέρεια. Και με αποτέλεσμα σιγά σιγά να χάνεται από την περιφέρεια αυτή ο τρόπο που μπορούσε να επικοινωνήσει ο καθένα μέσα από μέσα τη περιφέρεια, όπω και το μέσο που είμαστε τώρα εδώ. και με αποτέλεσμα πιο πολύ να κλείνουν τα μέσα αυτά, γιατί δεν βγαίνουν. Γιατί τους έχουν στραγγίξει και τους στραγγαλίσει, τους έχουν κλείσει τις τρόφικες. Και για να κρατήσει μια επιχείρηση, για να μπορέσει να επικοινωνήσει για το κάθε κόμμα αυτό που θα επικοινωνήσει, θα έπρεπε να έχει τη βοήθεια του κράτους, που είναι αυτή η πολύπλευρη. Και μιλάω για όλους. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για το μέσο που βρισκόμαστε τώρα ή για κάποια άλλα μέσα.
0: Αυτό είναι. Εντάσσεται στην γενικότερη κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας. Προφανώς έχουν δοθεί η μερίδα του λέοντος στα κέντρα εξουσίας, εκεί όπου καθορίζονται οι εξελίξεις, εν πάση περιπτώσει, στην Αθήνα. Είμαστε σε ένα αθηνοκεντρικό κράτος και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Το έχουμε δει σε όλους τους τομείς, από τον πολιτισμό και τον αθλητισμό μέχρι την τοπική οικονομία, η οποία καθορίζεται εξωγενώς. Εγώ όμως θα περίμενα ακόμα και ένα κόμμα το οποίο κυνηγάει την εξουσία, ασχετά μέχρι που θα φτάσει, δηλαδή ένα κόμμα που έχει στόχο την εξουσία, να διοργανώνει είτε, δεν θα πω ημερίδες επιστημονικές για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνει όμως κομματικές εκδηλώσεις στις πόλεις και τα χωριά, όχι μια φορά το χρόνο, ούτε μονάχα πριν τις εκλογές. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν τέτοιες διοργανώσεις, οι οποίες κάνουν η τοπική αυτοδιοίκηση με το στόχο το δικό της. Εγώ μίλησα για κομματικές οργανώσεις.
2: Κομματικές οργανώσεις κάνουν τα κόμματα, όπως και εμείς κάναμε πριν 20 μέρες περίπου, είχαμε εδώ την κυρία Αποστολάκη. Αλλά δεν είναι εύκολο να έχεις κάθε εβδομάδα έναν από. Γιατί δεν μπορεί να βγει να μιλήσει. Εγώ, ας πούμε, να βγω και μιλήσω, σημαίνει ότι μου δίνουν μια άλλη προτεραιότητα. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος τοπικός υποψήφιος βουλευτής. Πρέπει να το κάνει. Εμείς με τη σειρά μας, κάθε μέρα που βρισκόμαστε μέσα σε χώρους, καφενεία και οτιδήποτε άλλο, όταν ανοίγει μια συζήτηση σοβαρά και μετρημένα, τουλάχιστον εγώ κάνω τη συζήτηση και λέω τις θέσεις μας γενικά και απαντώ στις όποιες ερωτήσεις μπορώ να απαντήσω. Έτσι, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω και σε όλες τις ερωτήσεις.
0: Εντάξει, ο καθένας αυτό που είναι ο τομέας του, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο γνωρίζει, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, ας πάρουμε μια ανάσα να πιούμε λίγο από το δεύτερο καφέ μας.
1: Και να πάμε. Και προοδεύουμε προς το τέλος.
0: Πλησιάζουμε, έχουμε άλλα 5 λεπτά, δεν θα μας φάσει την ώρα. Είπαμε να μην παίρνουμε δεύτερη, αλλά ας εξαντλούμε τουλάχιστον τον χρόνο που έχουμε.
1: Να πιούμε λίγο καφέ.
0: Βάλει καλή λίγο τραγούδι να ακούσουμε κάτι.

0: Πλησιάζοντας προς το τέλος, έχουμε εδώ τους φίλους οι οποίοι θέλουν να ακούσουν ποντιακά. Δηλαδή βάζουμε εμείς μουσική ας πούμε για το πρωί, ο άλλος θέλει να μερακλώσει από τώρα.
1: Απόστολος Τσαλταφύρης, δεν είσαι πόντιος, αλλά δεν έχει σημασία, εσύ πας όλα τα. Ποιήσουν το Σάββατο στο Τζαχουρίδη ή απουσίαζες? Γιατί ξεχάσα να πούμε ότι είχε εδώ εκδήλωση στο 8ο Δημοτικό Σχολείο.
2: Μου αρέσει κακό να πω ότι μου αρέσει κάποιος.
1: Εντάξει.
0: Ξενυχτήσαμε ακούγοντας ποντιακά και όσοι επιστρέψαμε μετά μεσονυχτίως στην πόλη των Γιάννησων φρόντισαν να μας κρατήσουν τα παράθυρα ανοιχτά λόγω ζέστης, αλλά εμείς δεν είμαστε και κοντά. Ακούγα όμως.
1: Δεν πειράζει, όμως ήταν ευχάριστη, έτσι, σαν ανούρισμα, έτσι.
0: Α, κοίταξε, αν την επόμενη μέρα δεν δουλεύεις το πρωί, δεν σε ενοχλεί ό,τι μουσική και να παίζει.
1: Κοίταξε τώρα, οι εκδηλώσεις αυτές δεν τραβάνε όπως παλιά μέχρι το πρωί. Α, μία η ώρα και...
0: Δεν, όχι, νομίζω ότι πιο αργά ήταν, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ήταν πιο αργά. Θα μου πεις τώρα, ξενυχτάτε για να δείτε μπάλα, σας πειράζει να ακούγεται και λίγο ποντιακά? Προφανώς όχι.
3: Εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
0: Και οι άλλοι που ακούν κάτι άλλο δεν είναι θέμα ότι δεν ξεχωρίζουμε τα ποντιακά από τα υπόλοιπα.
1: Τον καφέ, τον ήπιες.
0: Εγώ τον καφέ μου τον έχω ολοκληρώσει.
1: Ωραία. Να,
0: εύχομαι στους υπόλοιπους καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο
0: και
1: μαζί.
0: Τον Απόστολο Τσαλταφέρητη που ήρθε στην παρέα μας.
1: Αύριο θα έχουμε την αντιδήμαρχο, τη νέα.
0: Πολιτισμού και τουρισμού του Δήμου Πέλλας.
1: Πρόσω
0: Μερεμετσάκη.
1: Οπότε θα τα πούμε αύριο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Bella FM.
10: Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννίρη. Τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις εξετάζει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, την ώρα που τις τελευταίες ώρες αυξάνονται οι πιέσεις προς το πρόσωπό του να ανακοινώσει την παρέτησή του. Την παρέτηση Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με ενθαρρυντική πρόοδο, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ που μεσολαβούν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Επίσης, συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στον Λίβανο. Πλέον, τη σκητάλη αναλαμβάνουν οι τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα συνεχίσουν τις επαφές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στην Ελβετία. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει επιφέρει σημαντική πρόοδο στον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι ηλικίας 80 έως 95 ετών πέθαναν χθες στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται τις υπηρεσίες της νομαρχίας. Η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει την χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από αύριο, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Στη σύλληψη της μητέρας του βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, προχώρησαν χθες το βράδυ οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα. Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το βρέφος μεταφέρθηκε το Σάββατο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα στον μυρό καθώς και μόλοπες στο μέτωπο. Η εικόνα των τραυμάτων προκάλεσε προβληματισμό στο ιατρικό προσωπικό, το οποίο ενημέρωσε την ασφάλεια ώστε να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί αν δράστης της δολοφονίας που θα απολογηθεί αύριο, υπέδειξε χθες στις αρχές, κατά τη διάρκεια ανάκρισης, τον τόπο που είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας. Τη ζωή του έχασε 24χρονος, ύστερα από πτώση με αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλη Μαθίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στη μία τα ξημερώματα, διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές για όχημα που είχε καταλήξει μέσα στο κανάλι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο 24χρονος ανασύρθηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατάστημα ψηλικών στην ανάληψη Θεσσαλονίκης εξιχνίασε η ελληνική αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη δύο νεαρών για εμπλοκή στην υπόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, το βράδυ του Σαββάτου, οι δύο συλληφθέντες 19 και 23 ετών, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους που αναζητούνται, εισήλθαν στο κατάστημα και ενώ απασχολούσαν τον υπάλληλο, διέριξαν το γραφείο της επιχείρησης, αφαιρώντας από το εσωτερικό του το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 4.000 ευρώ. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν το βράδυ της επόμενης μέρας να κινούνται με αυτοκίνητο στα Διαβατά και προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εισήλθαν στον οικισμό, όπου τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ ένας ακόμη παραμένει ασύλληπτος. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά στα δυτικά έως 36 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 29, τοπικά στην Κρήτη και το νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη προβλέπεται λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται και πάλι να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
1: Έτσι, για. Τώρα είστε πάρα πολύ σωστός κύριε Μουρούτη, καλημέρα σας, για, καλό καλοκαίρι, καλή
0: λέμε
1: εβδομάδα.
0: Λέμε καλό καλοκαίρι.
1: Λέμε γιατί αν είμαστε ακόμα σόοι, χτες είχαμε το θερινό ηλιοστάσιο που πολλοί τον μπερδεύουν. Είπαμε είναι η μέρα με τον περισσότερο ήλιο. Τώρα δυστυχώς από μια άποψη
0: αρχίζει να μικραίνει,
1: κόβει λιγάκι, κόβει. Αλλά είναι μπροστά ένα ολόκληρο καλοκαίρι, οπότε μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι.
0: Και μια που μειώνεται η μέρα. Μια που λέμε για καλοκαίρι, να πούμε ότι στην Ευρώπη το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά πριν ακόμα φτάσουμε στην κρίσιμη μέρα.
1: Σωστό.
0: Έχουν καύσονες οι άνθρωποι 45, 44, 46 βαθμών σε ένα κλίμα που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, σε χώρες που δεν έχουν συνηθίσει με αντίστοιχο καιρό, όπως στην Γαλλία, στην Βρετανία και στις βόρειο...
1: Και πιο βόρειο, και στις σκανδιναβικές.
0: Στις σκανδιναβικές χώρες, στις βόρειες και στις βορειοδυτικές χώρες κυρίως έχει αυτή...
1: Η Κοπενχάγη χθες, από ό,τι έμαθα από συγγενικό κοντινό πρόσωπο, είχε 32.
0: 32. Σκέψου, εμείς εδώ είμαστε εξοπλισμένοι, έχουμε τα air condition μας, έχουμε το αεράκι του λεκανοπεδίου όποτε το έχουμε, με τα βουνά της Αττικής και το μικροκλίμα που έχουμε, και κάπως το αντιμετωπίζουμε. Στις δυσκολίες που έχουμε το αντιμετωπίζουμε.
1: Ήμασταν πάντα πλούσιοι από καιρό και περιβάλλον, να τα προσέχουμε.
0: Θα παραμείνουμε
1: να τα κρατάμε, γι' αυτό μας κυνηγάνε όλοι. Επενδύσεις μεγάλες δεν γίνονται σε άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον στο real estate τρέχουν ακόμα και στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου που έχει η χώρα. Να τα προσέχουμε.
0: Ευλογημένος τόπος είμαστε, ήμασταν και θα είμαστε. Ελπίζω να τα προσέχουμε όπως λες σωστά και ελπίζω να παραμείνουμε με την κλιματική αλλαγή, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι πολύ απειλητική και για την αν θες διατήρηση των συνθήκων που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα. Να συστηθούμε όμως.
1: Θες να συστηθούμε.
0: Να συστηθούμε. Δημήτρης Τούμπος, τον ακούσατε ήδη.
1: Και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια. Θα μας υποφέρετε ή θα μας ακούτε ακόμα για κάποιο διάστημα.
0: Στο ραδιόφωνο του Sky πάντα. Και έχουμε απέναντί μας τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε δίπλα μας τον Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ενώ στα τραγούδια που, για τα τραγούδια μάλλον που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Κωνσταντινά Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στην αρχή της εβδομάδας είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, ακμεότατη και πάντα γελαστή. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του διαδικτύου.

0: λίγες μέρες ή λίγους μήνες ή λίγα χρόνια μετά την εκλογή του, και δεν πανάνε πανηγυρική εκλογή του. Όταν δεν τους αρέσει, τον αποκαθιλώνουν και έρχεται ο επόμενος. Είναι μια παράδοση στη Βρετανία που τα τελευταία χρόνια κρατάει για τα καλά. Σου θυμίζω, έχουν αλλάξει με αυτή τη διαδικασία πολλοί Βρετανοί πρωθυπουργοί, κυρίως του συντηρητικού κόμματος του παρελθόντος.
1: Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα δοκιμάσει και το εργατικό. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο δομικό το ζήτημα και στη Βρετανία. Και όλα αυτά έχουν προκύψει, τουλάχιστον με τη συχνότητα και την ένταση που σωστά παρουσίασες, τα τελευταία 10 χρόνια μετά το Brexit. Γιατί τότε μερικοί γράφαμε και λέγαμε ότι είναι από τα βαριά ζητήματα και για τη Βρετανία και για την Ευρώπη το Brexit. Mm-hmm. Γλιτώσαμε τον Brexit που ήταν τότε της μόδας και το σπρώξιμο που τρώγαμε από πολλούς και από τις ανοησίες τις δικές μας. Και είχαμε το Brexit, το οποίο για μια μεγάλη χώρα και βαριά χώρα για την Ευρώπη συνολικά, παρά τις ιστορίες των πολέμων και τα λοιπά τους προηγούμενους αιώνες, είχε το νόημά της και το έχει. Και νομίζω δεν λύθηκε αυτή η δομική αντίφαση, αν και πόσο είναι δίπλα στην Ευρώπη ή είναι η γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, όπως πολύ σκληροί πυρήνες της Βρετανίας θέλαν να παίζουν, αν και αυτά μπορούσαν να ισχύσουν, ας το πούμε, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά λίγο αλλάξαν οι συνθήκες. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το τι θα γίνει στο εργατικό κόμμα θα σηματοδοτήσει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ περίμενα και περιμένω λίγο θεσμική προσοχή, γιατί συνήθως την έχουν εκεί οι Βρετανοί και στο συντηρητικό κόμμα, έχουν τη δυνατότητα δημοκρατικής ανατροπής, αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει να προηγηθούν πολλές συνεννοήσεις και το ότι παρενεύει με τόσο προκλητικό τρόπο άλλη μια φορά ο κύριος Τραμπ ως μη όφιλε. Θα πει κανείς είσαι μονομανής. Όχι καθόλου. Ο κύριος Τραμπ για ποιο λόγο έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση και να πει, γιατί έχει χρωστούμενα στον κύριο Στάρμερ σε σχέση με τον φοβερό επιτυχημένο πόλεμο που ξεκίνησε με το Ιράν, και τι λέει? Ω, έχει τελειώσει ο Στάρμερ, λέει, θα παραιτηθεί. Ξέρει τώρα ο Τραμπ, έχει πολύ έγκυρες πληροφορίες. Θα παραιτηθεί, έλεγε μέχρι χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί. Λέξε,
0: ο μόνος τρόπος να διασωθεί ο Στάρμερ είναι να παρεμβαίνει ο Τραμπ.
1: Μπορεί να πώς,
0: όπου παρενεύει ο Τραμπ για οποιονδήποτε ξένο ηγέτη, νομίζω δεν του πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε καλά.
1: Αλλά ότι έχει τρίμωγμα ο Στάρμερ.
0: Και μεταξύ μας, ο Στάρμερ, έχοντας και στην πλάτη του παρελθόν των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας, που πάντα ήταν σύμμαχοι σε οποιαδήποτε επέμβαση, έστω και άστοχη, των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τον κόσμο, ήταν πάντα συμμαχική χώρα η Βρετανία, ήταν η πρώτη φορά που σήκωσε το ανάστημά της αυτόν τον πόλεμο στον κόλπο. Και νομίζω ότι το πληρώνει ο Στάμπ.
1: Ναι, δεν τα ξεχνάει αυτά ο κύριος Στάμπ.
0: Εννοείται.
1: Και νομίζω ότι προετοιμάζεται, γιατί σε λίγες μέρες, ούτε 20 μέρες δεν μένουν, λιγότερο από 3 εβδομάδες, που στη γειτονική μας Τουρκία θα γίνει περιβόητη και μεγάλη σύνοδος του ΝΑΤΟ, και νομίζω μοιράζει χαρτιά σε όλες τις κατευθύνσεις.
0: Εντάξει, το ότι μοιράζει χαρτιά δεν σημαίνει ότι.
1: Χαρτιά εννοώ μου τζούριδες.
0: Καταλαβαίνω, αλλά όταν μοιράζει χαρτιά δεν νομίζω ότι πετυχαίνει το στόχο του ο Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, να πω και να κλείσω το θέμα της Βρετανίας, ότι στη Βρετανία υπάρχει μια έντονη συζήτηση και υπάρχει ήδη πρόταση που προσπαθεί να ακυρώσει όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να επιλέγονται πρωθυπουργοί που δεν θα έχουν τη λαϊκή νομιμοποίηση. Δηλαδή, όταν υπάρχει εσωτερική εσωκομματική πίεση, να οδηγούνται αυτομάτως σε εκλογές και όχι σε αλλαγή πρωθυπουργού, για να είναι ο πρωθυπουργός πάντα εκλεγμένος από τον λαό, και να ξεμπερδεύουν με τέτοιου είδους διαδικασίες που πράγματι έχει και μία, αμφισβητείται και η δημοκρατική νομιμοποίηση των προσώπων τα οποία αναρριχόνται στην εξουσία.
1: Νομίζω θα έχουμε το χρόνο να επανέλθουμε στα της Βρετανίας. Εγώ επιμένω σε αυτή τη δεκαετία του Brexit, που θεωρούσα και θεωρώ ότι φέρνει πολλές κακές συνέπειες για τους Βρετανούς. Άλλωστε και πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ότι έχει μεταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι των Βρετανών. Mm-hmm. Άλλωστε ήταν οριακή η επικράτηση τότε του Brexit, θυμίζω, στο δημοψήφισμα.
0: Οριακή, ξεωριακή, ήταν ακραία μια απόφαση που πήραν.
1: Ναι, αλλά ο Φάρατζ τώρα πάει να γίνει ίσως κυβερνητική δύναμη εκεί. Ο φοβερός τύπος. Φοβερός.
0: Πάντως, να ξέρεις, ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγα, ότι ο Βρετανός υπουργός, ο Chris Tapp, πρότεινε δημόσια να θεσπιστεί νομοθεσία, δηλώνοντας ότι ήρθε η ώρα να νομοθετήσουμε ώστε μια αλλαγή ηγέτη να επιβληθεί από το ίδιο του. Αν μια αλλαγή ηγέτη επιβληθεί από το ίδιο του το κόμμα, να προκυρήσονται υποχρεωτικά γενικές εκλογές, και αυτό ουσιαστικά θα σταματήσει το House of Cards που παρατηρείται στην Βρετανία, δηλαδή το παρασκήνιο και τις ζυμώσεις προκειμένου να αλλάζουν ισορροπίες της εξουσίας παρά τη θέληση του κόσμου.
1: Λοιπόν,
0: να
1: δούμε πάντως, επειδή είσαι περισσότερο της Βρετανικής σχολής, εννοώ εγώ της Μεσογειακής, μου φαίνεται
0: περισσότερο
1: λίγο.
0: Της Αμερικανικής θα έλεγα.
1: Αλλά εγώ λέω γενικότερα, σωστά.
0: Λοιπόν,
1: λέω λοιπόν τώρα, είναι εδώ και ο φίλος μου

0: Ο Παπαγιαννάκος που είμαστε ο λίγο Ιταλοί, πρέπει να πούμε τώρα για τα ωραία του τραπ με τη Μελόνι. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά, να μάθουν οι συμπολίτες μας.
1: Σου έκανα τον πρόλογο. Όποιον πιάνει ο Τραμπ, τον δυναμώνει.
0: Σωστά. Θα έλεγα τώρα ότι όλα αυτά που έχουν γίνει επί τρεις ημέρες και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, που βεβαίως βρήκε όπως αναμενόταν, γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι, την άμεση και γρήγορη θεσμική και πολιτική υποστήριξη από όλους στην Ιταλία σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Τραμπ, διότι ο Τραμπ, επειδή δεν ξεχνάει, είπαμε, τους μουτζούριδες που θέλει να μοιράσει, είπε: μα τώρα τι μου κάνει τη φιλενάδα, λέει, ποτέ δεν μας βοήθησε, δεν έδωσε τις βάσεις για να κάνουμε τον πόλεμο, είναι απέναντί μας και τέλος πάντων με παρακάλαγε και με παρακαλάει. Και μάλιστα τώρα, για να μην πάμε αναλυτικά, είπε η κυρία Μελόνι ότι δεν θα συνεχίσει τις απαντήσεις. Βεβαίως ακυρώθηκε το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών, που υπενθυμίζω ότι είναι συμμαχική η κυβέρνηση. Είναι δηλαδή διάδοχος πολιτικός του Μπερλουσκόνη, ο κύριος Ταγιάννη, ισχυρή προσωπικότητα στην Ιταλία, και δεν πρόκειται να πάει, κυρώθηκε το ταξίδι για την Ουάσιγκτον. Και νομίζω ότι όλα βαραίνουν.
1: Μετά την προσβολή αυτή, ορθώς.
0: Βαρύτατη προσβολή. Και θα έλεγα και σε ένα βαθμό και ο λίγο σεξιστική, με την έννοια ότι επειδή την χάνει να είναι και γυναίκα, έτσι όπως την αντιμετώπισε σε σχέση με τα ζητήματα, ήταν σαν να έλεγε ότι τέλος πάντων τι μου κουνιέσαι τώρα. Αλλά θέλω να το προσθέσω, διότι επειδή έψαξα, ήμουν βέβαιος ότι θα έβγαινε και ένας άλλος καλός φίλος και ιδεολογικός σύμμαχος του κυρίου Τραμπ, και όχι μόνο, ο κύριος Μπάνον, αν τον θυμάστε, που Βεβαίως. Κάποτε σάρωνε την Ιταλία και τότε δυστυχώς τον ανεχόταν το πολιτικό σκηνικό της Ιταλίας.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ξέρεις τι του είπε η Μελόνι? Ας κοιτάξει ο Τραμπ τη δικιά του δημοφιλία και ας αφήσει τους άλλους. Και του την είπε πολύ καλά η Μελόνι. Κλείνω την παρένθεση.
0: Σωστό.
1: Πες για τον Μπάνον.
0: Ο Μπάνον λοιπόν όχι μόνο βγήκε και υπερθεμάτισε απέναντι στη Μελόνι και υπέρ του Τραμπ, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά άλλο είναι το θέμα, ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος είπε ότι θα τελειώσουμε. Δηλαδή βάζει και στόχο. Δεν είναι τυχαία, λέω, αυτά τα πράγματα, να τα κρατήσουμε. Και υπενθυμίζω ότι στο ημίφος, όχι εντελώς στο σκοτάδι, συνεχίζει τις περιοδίες ο κύριος Μπάνον σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες, γιατί υπενθυμίζω του χρόνου έχουμε πάρα πολλές εκλογές κρίσιμες. Γαλλία, Ισπανία, και άλλες πολλές
1: και
0: τώρα.
1: Κρίσιμες.
0: Ιταλία, Ελλάδα. Μη είμαστε μικρότεροι, αλλά δεν νομίζω ότι δεν απασχολούμε. Όχι, απασχολούμε κι εμείς. Απασχολούμε.
1: Γιατί μπορεί αυτές οι εκλογές που είπες να αλλάξουν το στάτους αυτών των χωρών και γενικότερα της ισορροπίας στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αν αναρχηθεί στην εξουσία η ακροδεξιά στη Γαλλία, σίγουρα αλλάζουν οι ισορροπίες στην Ευρώπη, άρα και οι προτεραιότητες και οι δικές μας. Να σου πω και κάτι άλλο το οποίο εγώ θεωρώ σημαντική είδηση. Επέστρεψε ένα βραβείο που του είχαν απονείμει ο Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, στην Πολωνία. Γιατί είναι αυτή την περίοδο σε ένταση η σχέση των δύο χωρών, και μάλιστα του είχε απονημηθεί μία διάκριση από την ανώτατη ηγεσία της χώρας, και ο νυν Πολωνός πρόεδρος, ο Ναυρότσκι αν δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι θα του αφαιρέσει το παράσημο που είχαν απονείμει στο Ζελένσκι. Έτσι ο Ζελένσκι το έστειλε μόνος του πίσω. Νομίζω ότι αυτές δεν είναι ωραίες καταστάσεις, γιατί εντάξει, ούτε τους τύπους δεν τηρούν πια μεταξύ τους οι διάφοροι ηγέτες και τα διάφορα κράτη, κλείνονται ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους όλοι, και όλοι τα βάζουν με όλους
0: περίπου, αλλά υπάρχει σταθερή, σχεδιασμένη θα έλεγα, προσπάθεια υπερατλαντική από τον κύριο Τραμπ και τους ομοειδεάτες του να παρέμβουν με κάθε τρόπο στις επόμενες κινητικότητες. Και μην ξεχνάμε τις παρεμβάσεις που έχουν καταγγελθεί, έχουν αποδειχθεί, έχουν σχολιαστεί και συνεχίζουν και από τον κύριο Πούτιν. Γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε, έχει κυριαρχήσει τώρα η περίοδος με τον τραμπισμό, αλλά και ο κύριος Πούτιν δεν τελείωσε τις δουλειές του. Έχει δικούς του, ας το πούμε, εκπροσώπους σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στη Γαλλία, στη Γερμανία, και υπενθυμίζω ότι πρόσφατα, μετά από πολλά χρόνια ενός άτυπου εμπάργου, είχαν πάει και οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί επίσημοι στην Αγία Πετρούπολη, στο υπετιθέμενο μεγάλο φόρουμ που κάνει ο κύριος Πούτιν κάθε χρονιά.
1: Δεν προλάβα όμως να σου πω τη μεγάλη είδηση της ημέρας, ότι το είδωλο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς ή της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, ο Πέδρο Σάνσες στην Ισπανία, έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα εντοπίζονται στη σύζυγο, η οποία σύζυγος διώκεται για διαφθορά από την ίδια την ισπανική δικαιοσύνη. Για διαφθορά δηλαδή, για κατάχρηση εξουσίας αφενός και για δωροληψία αφετέρου. Οπότε εκεί θα έχει σύννεφα ο σύννεφος Σάντσε.
0: Είναι μουτζούρωμα. είναι σε σχέση με το προφίλ του Πρωθυπουργού.
1: Είναι και μουτζούραμα για διάφορους οπαδούς των πολιτικών Σάντσες στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
0: Εγώ δεν κάνω τέτοια αντιγραφή και όσοι κάνω, την κάνουν, τώρα και εσύ να μην την κάνεις, γιατί είσαι έμπειρος πολύ.
1: Γιατί
0: είναι όσοι βιάζονται τελευταία... να κάνουν copy-paste που έλεγε ο Πολάκης, το χρησιμοποιώ πολλές φορές να μου επιτρέπει, που ήταν λάθος. Καταλαβαίνεις, για πλάκα το λέω. Αλλά λέω.
1: Τσέω μια άλλη
0: συνδρομή. Δυστυχώς λέω, όσοι κάνουν φωτοαντίγραφα δεν έχουν κάτι το πρωτογενές να παρουσιάσουν, για να είμαστε ακριβείς.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: αλήθεια.
0: Και επειδή εμείς κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση και διάλογο, αλήθεια. Λέω λοιπόν ότι τουλάχιστον η συνέχεια της υπόθεσης, εγώ δεν θα ξεχάσω να θυμίσω ότι είχαν γίνει και άλλες δικαστικές έρευνες στην Ισπανία απέναντι στον ίδιο τον Σάντσεθ, οι οποίες εν τέλει δεν έβγαλαν κάτι. Ελπίζω ότι πράγματι έτσι ήταν τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα οδηγήσει και αυτή η έρευνα, γιατί το ξεκίνημά της ήταν μια περίεργη αφετηρία. Δεν θέλω να το αναλύσουμε τώρα, θα έχουμε χρόνο άλλη στιγμή.
1: Πάμε σε άλλες διαφημίσεις, Δημήτρη. Μπήκαμε σιγά σιγά. Πήγα να σε βάλω γλυκά γλυκά στα εσωτερικά. Έτσι, μια την τρίπλα.
0: Έτσιμος,
1: να σε πάω στην αριστερά, να σε πάω στις θέσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπου κάθε στέλεχος έχει και τη δικιά του άποψη.
0: Μία κατεύθυνση.
1: Όχι, μα είναι το καινούριο
0: που έγιναν αυτές τις μέρες.
1: Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε και με άλλα θέματα και με τους λαγοκέφαλους, με όλα μαζί.
0: Α, να το αυτό. Μίζον.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: περισσότερα.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς αυτήν την ώρα ο Βρετανός Πρωθυπουργός κάνει δηλώσεις εν μέσω πληροφοριών για πιθανή παραίτησή του. Για παραίτηση Στάρμερ έκανε λόγο εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί σήμερα, καθώς απέτυχε παταγωδό σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διαμεσολαβητών Πακιστάν και Κατάρ, οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη διάρκειας 60 ημερών με στόχο την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και στη δημιουργία μηχανισμού εποπτείας για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Συμφωνήθηκε επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνα διαχείριση συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο. Αντιμετωπισμένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι πέθαναν εχθές στη Ζιρόντ, στα περίχωρα του Μπορντό, εξαιτίας του καύσωνα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία, με τις μετεωρολογικές αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Συνελήφθησαν εχθές το βράδυ 7 ανήλικοι στο Περιστέρι για παράβαση του νόμου περί όπλων, ύστερα από τηλεφωνήματα κατοίκων της περιοχής. Στην κατοχή τους βρέθηκε μία σιδερογροθιά, ενώ κάτω από αυτοκίνητο βρέθηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένα σουγιάς, μία κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μοτοσυκλέτας. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3 στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Και λέγαμε για τα εσωτερικά μας.
1: Μπήκαμε πάει στα εσωτερικά να τελειώσω
0: να
1: κάτι
0: τελειώσω, ναι.
1: Έτσι,
0: να πούμε
1: να αυτή
0: τη στιγμή, για να μυρίσουμε με όρους επικαιρότητας, υπάρχει διάγγελμα από τον Keir Starmer στο Λονδίνο, έξω από την Downing Street. Αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε κάποια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, δηλαδή την παρέτησή του ή όχι. Πες Δημήτρη, τι έλεγες?
1: Απλά να προσθέσω, επειδή είπαμε υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα από τον κύριο Τραμπ και τους ομοειδεάτες του και φίλους του επιχειρηματίες. Από ό,τι φαίνεται στην Κολομβία, έστω και οριακά, θα νικήσει αυτός που είχε βαφτίσει ως φίλο του, αδερφό του και υποστηριχτή
0: μόλις
1: του.
0: Μόλις παραιτήθηκε ο Keir Starmer, αυτή τη στιγμή είναι real time οι δηλώσεις του. Υπέβαλε την παραίτησή του. Οπότε έχουμε και αλλαγή πρωθυπουργού στην Βρετανία. Θα γίνουν πολύ σύντομα οι διαδικασίες προκειμένου να αντικατασταθεί ο μέχρι σήμερα εκλεγμένος πρωθυπουργός της.
1: Άρα του βγήκε σε εισαγωγικά του κυρίου Τραμπ σε ένα βαθμό, αφού έλεγε ότι μέχρι χθες το βράδυ ή σήμερα το πρωί. Λοιπόν, τέλος πάντων, okay. Τελειώνω για αυτό ότι η καταμέτρηση συνεχίζεται βέβαια στις εκλογές αυτές της Κολομβίας, αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται θα είναι αλλαγή πλεύσεως για την Κολομβία σε σχέση με αυτά που ήθελε ο κύριος Τραμπ. Τέλος πάντων, ας πάμε στα δικά μας τώρα που είπες.
0: Να πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε έντονη κινητικότητα στα πολιτικά. Είχαμε κάποιες δηλώσεις, εμείς τις είχαμε πρωτοσχολιάσει εδώ, του θεωρητικού του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, όπου είναι ο κύριος Ιακαντάρης που είχε γράψει και το μανιφέστο του κόμματος. Είχε δηλώσει στο One σε εκπομπή ότι είναι τοξικός και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει να οδηγηθούν στην αυτοδιάλυσή τους. Έτσι είχαμε έντονη κινητικότητα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, με δηλώσεις πολλές και δίκαιες δηλώσεις από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε πώς είναι δυνατόν μια ένωση προσώπων όπως είναι ένα κόμμα που ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ να είναι τοξική η ένωση προσώπων και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν να μην είναι και να τα ζητάει ο κύριος Τσίπρας με τον ένα τον άλλο τρόπο ως στελέχη στο κόμμα του. Και υπάρχει μια δομική, όπως θα έλεγες και εσύ, αντίφαση εκεί.
1: Έχω ξαναπεί ότι όλη η περιοχή της αριστεράς ή της κέντρο αριστεράς, αλλά τέλος πάντων, ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ, το έλεγα αυτό πάντοτε, το επαναλαμβάνω, είχε και έχει δομικά ζητήματα που εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Τώρα για τον κύριο Ιακαντάρη και άλλες πολλές περιπτώσεις δηλώσεων, θα έλεγα ότι είναι μια διάσπαρτη κατηγορία τοποθετήσεων που εν τέλει δεν νομίζω ότι βοηθάει τόσο πολύ τον κύριο Τσίπρα στην προσπάθειά του, διότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη συνοχή τουλάχιστον σε κάποια πράγματα. Υπενθυμίζω ότι άλλη εκπρόσωπός του είχε πει ότι δεν υπάρχει δημοκρατική αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή και μετά προσπάθησε να το διορθώσει.
0: Εντάξει, είναι αστεία η κατάσταση.
1: Τούτο εδώ τώρα για τον κύριο Ιακαντάρη, ξαναλέω, το θεωρώ μια ακραία τοποθέτηση. Δεν είδα τι συμμαζεύει και κανένας.
0: Δεν υπέστη κριτική.
1: Αλλά τέλος πάντων, για να πάω και λίγο στο υποδιαμόρφωση
0: είναι
1: κόμμα.
0: Είναι αστείο το κόμμα του κ. Τσίπρα. Θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του 2010-2012. Κάθε στέλεχος έχει και δύο απόψεις, όχι μία, διαφορετικές με τον συνάδελφό του.
1: Συμβαίνει αυτό ανά περιόδους.
0: Εχθές φορολόγησαν τα πάντα. Προχθές ζήτησαν την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τους να προσχωρήσουν στο κόμμα. Αυτό που είπες πριν την...
1: Η κρίση είναι μεγάλη, ξαναλέω. Ούτως ή άλλως για τον κύριο Τσίπρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, επειδή θα, πώς να το πούμε, κατασκευάσει όπως έχει δηλωθεί το Εθνικό Συμβούλιο με 300 μέλη, το οποίο μάλλον θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Σάββατο που μας έρχεται, και θα φτιαχτούν και άλλα ενδιάμεσα όργανα, μια πολιτική επιτροπή και ένα συντονιστικό κέντρο. Τέλος πάντων, μην φτάσουμε στα αριθμητικά. Νομίζω από εκεί και πέρα θα είναι τα πράγματα πιο αυστηρά και για τον ίδιο και για όλα τα στελέχη, γιατί πλέον υποτίθεται ότι θα υπάρχει μια φόρμουλα πιο οργανωμένη και πιο συντονισμένη προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα στις τοποθετήσεις, γιατί είδαμε ότι και δεν έχει κοπάσει ο εσωτερικός θόρυβος και στο ΠΑΣΟΚ, παρότι έγινε μια προσπάθεια κάπως να χαμηλωθούν οι τόνοι που υπήρξαν ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων και στην κυρία Διαμαντοπούλου. Αλλά τέλος πάντων, ούτε μόνο εκεί είναι το ζήτημα, γιατί ξαναλέω, σε αυτή τη φάση, σε εξέλιξη είναι το τι θα γίνει με τον κύριο Φάμελο στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε ότι συγκεντρώνονται υπογραφές από την πλευρά του κυρίου Πολάκη, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά για να προκαλέσουν κάποια
0: όταν
1: στιγμή.
0: Όταν λέμε από την πλευρά, δηλαδή θα είναι περισσότεροι των τριών αυτών προσώπων. Αυτό
1: σαφώς, σαφώς.
0: Α, δηλαδή μαζεύουν στελέχη που πρόσκεινται σε
1: μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να ζητήσουν θεσμικά την. Πώς το λέμε, την λειτουργία των οργάνων. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι εκεί. Κάτσε να δούμε τώρα τη συνέχεια. Έχει ψωμί ακόμα. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά θερμό το κλίμα και στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, του εναπομείνοντος ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην περιοχή της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε τι γίνεται και στην περιοχή του κυβερνητικού κόμματος, που βλέπω ότι με χαρά εγώ το βλέπω, ότι ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης βγήκε και υπερθεμάτισε ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στα τέλος του 2027. Τώρα με
0: ο
1: τι ευκολία.
0: Αυτά δεν γίνεται.
1: Ενώ τη θεσμική προθεσμία του 27, δηλαδή προ τον Ιούνιο, α πούμε.
0: Εγώ πότε σου είπα αυτό ότι προβλέπω ότι θα γίνει στο τέλο του Ιουνίου του 27. Δεν το έχω πει πάρα πολύ καιρό, δεν το έχω προβλέψει κι εγώ.
1: Ωραία, εμείς ήμασταν μάλλον η εξαίρεση προς τα δόθε.
0: Γιατί το λέω αυτό.
1: Κυριάρχησαν άλλα πράγματα. Όπως θυμάσαι, και από φίλους δημοσιογράφους και από αναλυτές και από κέντρα οικονομικά, όπως είπα. Και μερικοί δεν σταμάτησαν κιόλα, γιατί ελεύθεροι είμαστε στις γνώμες και στο σχολιασμό. Αντί να βοηθάμε, ξαναλέω, τους πολίτες να έχουν απαιτήσεις θεσμικού χαρακτήρα στα κεντρικά ζητήματα, άλλωστε τρομάρα μας μιλάμε και για συνταγματική αναθεώρηση και μονοκομματική κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για την τρικομματική στην Ιταλία που πάλι συνεχίζει τη θητεία της και είπε ότι θα πάει στις κανονικές εκλογές, ενώ έχασε και δημοψήφισμα πριν από τρεις μήνες. Για φανταστείτε, να είχε χάσει εδώ δημοψήφισμα ο Μητσοτάκης, θα κοντεύαμε για εμφύλιο. Λέω λοιπόν ψυχραιμία. Θεσμική ψυχραιμία και να θυμίζουμε στους πολίτες ότι καλό είναι μια κυβέρνηση πολύ περισσότερο μονοκομματική, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός και το βαστάει προς το παρόν. Να δούμε, θα το αντέξει. Νομίζω ότι θα το αντέξει. Είναι καλό για να βλέπουμε τι σημαίνει θεσμικά δημοκρατία, θεσμοί, κοινοβούλιο, πέρα από τις αντιθέσεις, τις πολεμικές και πάει λέγοντας. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί η αντιπολίτευση ζητάει εκλογές, κάθε τόσο και λιγάκι η αντιπολίτευση θα ζητάει εκλογές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς δεν μιλάμε τώρα για την, πώς να το πω, θεσμικά, τακτική λοιπόν επικοινωνίας. Εμείς να βοηθάμε τον κόσμο να σκέφτεται και όταν απαντάει σε δημοσκοπήσεις και λοιπά, να απαντάει. Μ' αρέσει ο Στούμπος, δεν μ' αρέσει ο άλλος ή δεν ξέρω εγώ τι, ή τον βρίζω ή τα λοιπά, αλλά άλλο αυτό και άλλο το να λειτουργεί θεσμικά η Βουλή. Στη Βουλή πέφτουν οι κυβερνήσεις και όχι στις δημοσκοπήσεις.
0: Έχεις δίκιο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις όμως, θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου για το λαγοκέφαλο. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους? Δεν πιστεύω να δούμε κανέναν αριστερό έτσι δικαιωματιστή και τα λοιπά να διαδηλώνει για τα δικαιώματα του λαγοκέφαλου όπως έκανε για διάφορα άλλα ζώα. Σου θυμίζω τα δικαιώματα της οχιάς που πήγαιναν και άφηγαν οι οικολόγοι κατ' επάγγελμα στα διάφορα νησιά οχιές και έχει γεμίσει ο τόπος οχιές. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Καλά, οι οχιές σου δώσουν.
0: Ελπίζω να μην δούμε κάτι
1: είμαι
0: τέτοιο.
1: Και από χωριό, εντάξει, όχι γεννηθής, ούτε μονίμως διαβιώσας.
0: Αστειεύομαι.
1: Καλά
0: βέβαια.
1: Κάνεις, αλλά μην μπερδεύονται και όσοι μας ακούνε.
0: Νομίζω ότι έχει διωγγωθεί αυτό το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους.
1: Συμπίπτουμε.
0: Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι καλοκαιρινό θέμα, όπως λέω εγώ. Λοιπόν.
0: Καταρχάς, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι οι λαγοκέφαλοι βρίσκονται στην Μεσόγειο εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον μία δεκαετία.
1: Και βάλε.
0: Εντάξει, έχουν αυξηθεί προφανώς γιατί αυξάνονται με μεγάλη ταχύτητα. Δεν νομίζω ότι έχει πειράξει ποτέ λαγοκέφαλος άνθρωπο, εκτός αν ο άνθρωπος πειράξει το λαγοκέφαλο, όπως συμβαίνει με όλα τα πλάσματα.
1: Μα εδώ παίχτηκε ότι δαγκωθήκανε, λέει, τρεις κολυμβητές και μετά διεψεύστηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Τώρα αυτά είναι ανοησίες.
1: Okay, είναι ωραίο καλοκαιρινό θέμα, λέω.
0: Σωστό
1: να μην
0: είναι,
1: υπερβάλλουμε. Να μην
0: σωστό
1: υπερβάλλουμε.
0: Είναι ότι δίνει η πολιτεία ένα κίνητρο προκειμένου να αλλιεύονται με συγκεκριμένους τρόπους και να αποσυμφορηθεί λίγο ο βυθός από τους λαγοκέφαλους.
1: Τώρα πιστεύεις ότι με το ψάρεμα μπορεί να μειωθεί?
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι ένας τρόπος να στηριχθούν εισοδηματικά κάποιοι ψαράδες. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Να το καταλάβω. Αλλά γενικώς να μην υπερβάλλουμε, γιατί όπως λέει και ένας παλιός νόμος της επικοινωνίας, εγώ δεν λέω τις σωστές δημοσιογραφίες, είναι ο μεγάλος σαματάς. Κάνε μεγάλο σαματά. Εντάξει.
0: Αλήθεια.
1: Να πατάμε και σε κάτι όμως πραγματικά. Εντάξει, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα, εκτός από το λαγοκέφαλο, έχουμε άλλους που μας δαγκώνουν γενικώς. Ενώ μας δαγκώνουν οι ιστορίες.
0: Είδες αυτή την ιστορία με το
1: του
0: Ζάπιο.
1: Του πολέμου και τις ακριβείς.
0: Πέραν του πολέμου, είδες την ιστορία με το Ζάπιο. Ότι έστεισε ο Δήμος Αθηναίων εξέδρες φαραωνικές μπροστά στο Ζάπιο, χωρίς να έχει καμία έδρα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, χωρίς καμία έγκριση. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει κάνει, ειδικά σε αυτή την πόλη που λέγεται Αθήνα. Και τα ξύλωσαν άρον-άρον. Ευτυχώς είδα και τις παρεμβάσεις ανθρώπων σημαντικών. Όπως παράδειγμα
1: σωστά.
0: του Νίκου Βατόπουλου, του ανθρώπου που ξέρει την Αθήνα και γράφει για την Αθήνα, όσο κανένας άλλος την ξέρει.
1: Και μας ανοίγει τα μάτια
0: ακριβώς,
1: και τα αυτιά.
0: Ακριβώς, είναι και θέμα αισθητικής, είναι και θέμα σεβασμού στους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι κανόνες ουσιαστικά να μην τηρούνται, ειδικά από την ίδια την πολιτεία, όπως είναι ο Δήμος των Αθηνών.
1: Σε όλες τις μορφές. Μα οι περισσότεροι είναι αυτό που λέμε. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Προτού να κάνεις τέτοιες κινήσεις, όχι μόνο για το Δήμο, και γενικότερα. Αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Αν δεν ξέρεις κάτι, για προσπάθησε να μάθεις. Για να είσαι σωστός. Αλλά στην ουσία, τώρα, όπως λέμε, το γιο ταχύ παίζει πολύ. Το γιο ταχύ, κάνω το δικό μου εν ολίγης.
0: Έχεις δίκιο. Όπως εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτά τα τσαντήρια που βλέπω στην πλατεία Συντάγματος, που είναι συνέχεια κάτι εκθέσεις με κάτι παραπήγματα.
1: Έχει ένα πληθωρισμό.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι η πλατεία Συντάγματος, είναι εμβληματικός χώρος, έχει τουρισμό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που αρέσει σε κάποιους άλλους και το θεωρούν σημαντικό γεγονός να εκτίθεται μιτζήθρα και μέλη στην πλατεία Συντάγματος.
1: Ας το κάνει καλό και μια φορά μια μιτζήθρα, αλλά να μην μπαίνει
0: κάθε δύο φορές
1: το μήνα.
0: Σε διαφορετικές περιοχές, πιο στεγασμένες, με καλύτερες συνθήκες και υγιεινής και αισθητικής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να δω

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
3: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
4: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο. Και more.com.
5: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
6: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
7: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
8: 14ο Open Air Party.
7: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
5: Είσοδος ελεύθερη.
9: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: στιγμή. Έτσι, όπως θα είδατε, έχει γίνει μια μελέτη, έχουν συμμετάσχει άνθρωποι από διάφορες χώρες και έχει δημιουργηθεί λοιπόν η επιστημονική βάση τεκμηρίωσης του μεγάλου θέματος νερό, έτσι, διαχείριση εντατικών πόρων. Και το λέω αυτό ξεκινώντας την συνομιλία μαζί σας γιατί είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής, ότι για να συζητήσουμε ένα θέμα και να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να έχουμε όλη την πληροφορία, όλη την επιστημονική βάση τεκμηρίωσης για να παίρνουμε αποφάσεις πέρα και έξω από οτιδήποτε, ξέρετε, που παίρνουμε αποσπασματικά, παίρνουμε με τον χαρακτήρα των κατεπήγοντα.
1: Πολλές φορές και επικοινωνιακά, κύριε Δημόπουλε, το ξέρετε.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Άρα, λοιπόν, η πρώτη διάσταση που βάζω είναι αυτή ακριβώς. Δηλαδή, ότι συμμετέχω με χαρά, έτσι, για τη δική μου έτσι, προσέγγιση, γιατί ακριβώς είναι η σωστή δομή, διάρθρωση μιας τέτοιας ημερίδας που θα έπρεπε να είναι πρότυπο, προκειμένου οι πολιτικοί μας να αποφασίζουν όχι εν θερμό, επικοινωνιακά, γρήγορα, όπως για παράδειγμα πριν από λίγες μέρες είχαμε στην Αλόνσο και στην Τίνο κατεπήγοντα χαρακτήρα για την αφαλάτωση, γιατί ξαφνικά τον Ιούνιο μήνα αποφασίζουμε ότι δεν έχουμε κάνει κάτι.
1: Στο πικ του τουρισμού και στην κατάσταση αυτή.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να αποφευκτούν όλα αυτά, γιατί τα είχαμε ζήσει και παλιότερα, και το 24 και το 25. Έτσι, άρα το θέμα είναι να μαθαίνουμε από, από την προηγούμενη κατάσταση. Και ταυτόχρονα να σας πω ότι εμένα τουλάχιστον η ομιλία μου, επειδή είμαι καθηγητής οικολογίας και ασχολούμαι λοιπόν με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, η λειψιδρία δεν είναι απλώς η έλλειψη νερού, όπως συνηθίζεται να λέμε, είναι ένα αποτέλεσμα διαφορετικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε πολλά πράγματα. Στο κλίμα, στα δάση, στη γεωργία, η οποία είναι περίπου το 80% των απολύψεων, η αστική ανάπτυξη, η βιοποικιλότητα και η ικανότητα των θεσμών να προβλέπουν, να συντονίζονται και να προσαρμόζονται. Επομένως, είναι όλο αυτό το πλέγμα και αυτό που ακριβώς θα επισημάνω είναι για ποιο λόγο το υφιστάμενο μοντέλο διακυβέρνησης αποτυγχάνει ουσιαστικά στο να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα βοηθήσει στην ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί όπως σας είπα, δεν είναι κατακαιρματισμένα τα πράγματα. Δηλαδή, δουλεύουμε για τη γεωργία, δουλεύουμε για τα νερά, δουλεύουμε για τα δάση. Είναι όλα ένα πλέγμα που είναι συνδεδεμένα στη φύση, στον χώρο. Άρα, κάτω από την έννοια της κλιματικής κρίσης και της περιβαλλοντικής κρίσης, συμπεριλαμβάνονται όλα τα θέματα αυτά. Άρα, αν πάμε να κάνουμε ένα μικρό έργο, εκτροπή, έτσι, και να πάρουμε νερά από τον ένα νομό, να τον πάμε σε έναν άλλο νομό ή από μια περιφέρεια σε μια άλλη περιφέρεια, είναι κάτι το οποίο είναι μέσο πρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο, αλλά δεν απαντάει στην μακροπρόθεσμη πολιτική λογική. Εγώ αυτό θεωρώ ότι πραγματικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας, ότι κάνουμε γενικώς μικρά πραγματάκια τα οποία έχουν ορίζοντα των επόμενων 3 χρόνων ή 4 χρόνων. Άρα, συμπίπτουν τις περισσότερες φορές με τις εκλογικούς κύκλους. Αν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν υπάρξει αυτό που λέμε πραγματικά συνεννόηση και συνένεση σε αυτά τα θέματα, το θέμα των νερών, έτσι όπως και το θέμα των δασών, όπως και τα θέματα της φύσης, είναι εθνικά θέματα. Γιατί επηρεάζουν την υγεία μας, επηρεάζουν τον τουρισμό μας, επηρεάζουν λοιπόν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των νησιωτικών συστημάτων, τη φέρουσα ικανότητά τους, το νερό εν προκειμένου, το οποίο το επόμενο διάστημα είμαι σίγουρος ότι πάλι θα έχουν γίνει πολλά θέματα, θα εγερθούν πολλά θέματα στα νησιά, ακριβώς όμως επειδή δεν βλέπω να γίνεται, ξέρετε, μικρά έργα όπως την Άξο για παράδειγμα. Την Άξο, ας θυμηθούμε λίγο, το Μανώλη Γλέζο. Εγώ είχα πάει τότε ως υποψήφιος διδάκτορας κιόλας, με είχαν καλέσει και πήγα στην Απείρανθο, όπου είχε εγκαταστήσει ως πρόεδρος της κοινότητας αυτά τα μικρά υδρονομικά έργα, τα μικρά φραγματάκια. Και εμπλούτησε τους συντροφόρους ορίζοντας. Αυτό φανταστείτε τώρα, 30 τόσα χρόνια πριν, έτσι, που θα έπρεπε αυτό να είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να κάνουμε αυτά τα εργάκια, τα οποία είναι μικρά, οικονομικά, γρήγορα γίνονται, και εφόσον δεν αποδώσουν ή αποδώσουν ένα μικρό ποσοστό, αυτό αναμένουμε, μετά να πάμε στα μεγάλα έργα.
1: Όπως ξέρετε όμως, δεν φτάνουν σωστοί πανεπιστημιακοί ή σωστοί κοινοτάρχες. Σε όλες τις περιπτώσεις παίζει σημασία το πώς θα σταθεί και ο συμπολίτης μας πιο υπεύθυνα σε ανθρώπινο μέτρο, όπως λέμε, και για τα δάση που είπατε και για το νερό. Εσείς πιστεύετε ότι έχει περάσει αυτή η καλλιέργεια στον κόσμο από τους νέους, τους μεγαλύτερους, ή έχει μεγαλώσει ο ατομισμός?
0: Νομίζω ότι μεγαλώνει ο ατομισμός.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Radio Pella. Στους 103,3 FM στέρεο.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Ουσιαστικά μέσα στο χώρο και κατά κάποιο τρόπο τα κατάφερε. Ήταν ελάχιστα τα στοιχεία που βρέθηκαν.
7: Ο Νότς Παβαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλή εβδομάδα, καλώς τον.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Και να αρχίσω, για να προλάβουμε όσους περισσότερους μπορούμε, από μια δυσλειτουργία εντός εισαγωγικών που έχει γίνει στη Θησαίος. Υπάρχει πρόβλημα όσοι είστε στη Θησαίως ή προτίθεστε να πάτε ακόμα περισσότερο στη Θησαίως προς το κέντρο της Αθήνας, προς το Κουκάκι, από την Σιβητανίδου, από τη Δαβάκη δηλαδή, προς και μέχρι τη Χαροκόπου, είστε ακινητοποιημένοι. Πώς θα το αποφύγετε? Υπάρχει ατύχημα στο σημείο, αν ισχύουν αυτά που έχω μάθει. Πώς θα το αποφύγετε? Είτε μέσω της Δημοσθένους, αν σας εξυπηρετεί, ή μέσω της Συγκρού. Είναι ελεύθερη η Συγκρού, σχεδόν ελεύθερη και η Δημοσθένους. Επιλέξτε μια εκ των δύο άλλων εναλλακτικών οδών για να γλιτώσετε αυτό το μποτιλιάρισμα στη Θησαίως, επαναλαμβάνω, προς την Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως, Σπύρο, αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε στην γέφυρα του Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, δηλαδή από Κόρυθο προς Αθήνα, από την γέφυρα Ασπροπύργου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και δευτερευόντως την Νέα Ερυθρέα που έχει αρκετή κίνηση και τον κόμβο μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αν εξαιρέσουμε αυτά τα σημεία, δεν έχουμε πουθενά αλλού επί της ουσίας πρόβλημα.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιμιχάλης ήταν. Το έχω πει, μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Αυτό είναι το συντηρητικό πλεονέκτημα με το Δημήτρη του Sky 100,3, ότι εκτός από τα προβλήματα που επισημαίνουμε, δίνει και εναλλακτικές. Οπότε από το πρωί εννοείται, αλλά και κάθε μέρα την ίδια ώρα και εδώ στο μαγκαζίνο, για να σας δίνει λύσεις, είναι ο Δημήτρης Κολιμιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε με το θέμα των οικοπαίδων. Σήμερα λήγει η προθεσμία καθαρισμού. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν έχουν καθαρίσει ακόμη τα οικοπαίδα τους, είτε από αμέλεια, ένα, είτε επειδή το άφησαν τελευταία στιγμή και δεν έβρισαν ανθρώπους, δύο. Το τρίτο είναι και το θέμα των αμοιβών. Χρόνο με το χρόνο έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη για ένα οικόπεδο, ασύλλητα ύψη, δηλαδή είναι τρέλα αυτό που γίνεται, και κάποιοι αντιμετωπίζουν και αυτό το εμπόδιο. Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Χεραμτζόγλου να μας πει λιγάκι, να μας δώσει μια συνοπτική εικόνα του θέματος, πόσα έχουν καθαριστεί, πόσα δεν έχουν, τα πρόστιμα να μας θυμίσει. Αλλά επίτρεψέ μου, Γιώργο, να αρχίσουμε από το επιτόπιο ρεπορτάζ. Και όταν λέμε επιτόπιο, πηγαίνουμε στη Βιβί Γκίκα που έχει αλωνίσει τις περιοχές του Διονύσου. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο κύριε Σκιακή. Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Διονύσου, στην περιοχή της Άνοιξης. Συγκεκριμένα είμαστε στην περιοχή Φασίδερη της Άνοιξης. Εδώ να σου πω ότι έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα. Οι κάτοικοι μας καταγγέλουν ότι έχουν φέρει εδώ σε ένα σημείο τα ξερόκλαδα και τα σκουπίδια τους. Προσπαθούν εδώ και ένα μήνα να επικοινωνήσουν και παραπάνω με το Δήμο. Ωστόσο, η απάντηση που παίρνουν είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα και οχήματα έτσι ώστε να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα ξερόκλαδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι εδώ ανησυχούν, γιατί αυτό μας κατήγγειλαν επίσημα ότι σε περίπτωση φωτιάς, εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει και ασφαλής διέξοδος διαφυγής από την περιοχή.
7: Άρα, Βιβία, αν καταλαβαίνω, η εικόνα είναι οικόπεδα καθαρισμένα, αλλά στους δρόμους βλέπουμε ντάνες από ξερόχορτα.
0: Ακριβώς, όμως εδώ θα σου πω και κάτι ακόμα. Είναι ένα οικόπεδο καθαρισμένο και ακριβώς δίπλα από το οικόπεδο το καθαρισμένο υπάρχει μία κλειστή παιδική χαρά η οποία έχει κλείσει για λόγους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, καθώς εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τη Δήμαρχο από το πρωί. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση. Η συγκεκριμένη παιδική χαρά, λοιπόν, η οποία είναι κλειστή, είναι ακαθάριστη. Είναι χώρος του Δήμου και είναι ακαθάριστος. Και εδώ, λοιπόν, τίθεται και ένα απλό ερώτημα. Πώς γίνεται να καλούνται οι πολίτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία μέρα και ο ίδιος ο Δήμος να μην φροντίζει για τον καθαρισμό των δικών του χώρων. Και σήμερα, όπως είπαμε, λίγη προθεσμία. Οι κάτοικοι εδώ πέρα ανησυχούν περισσότερο από όλα για την ασφάλειά τους, γιατί όπως σου είπα και πριν, μας κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχει ασφαλής διέξοδος διαφύγης. Ναι. Είναι ποτάμι, δεν υπάρχει δρόμος. Λένε κινδυνεύουμε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Μαθαίνουν ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα.
7: Ναι, Βιβί, γενικά η εικόνα, αν εξαιρέσουμε τους δημόσιους χώρους και το πρόβλημα το οποίο επισήμανες, οι ιδιωτικοί χώροι, τα οικόπεδα, τα περιφραγμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει, καθαρισμούς δηλαδή, έχουν συμμορφωθεί, πώς να το πω.
0: Εμείς έχουμε δει σήμερα που οργώσαμε, να σας πω έτσι, την περιοχή του Διονύσου, έχουμε δει αρκετά καθαρισμένα οικόπεδα. Ωστόσο, επικοινωνήσαμε και με κάποιους εργάτες, με κάποιους κηπούρους, να σας πω, οι οποίοι μας είπαν ότι το 60 με 70% είναι ακόμη ακαθάριστα. Μέσα στην ειδική πλατφόρμα, στον GOV, στα ακαθάριστα, έχουν δηλωθεί περίπου 610.000. Έχουν γίνει περίπου 610.000 δηλώσεις. Τώρα, να σας πω όσον αφορά και τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα, καθώς σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, από αύριο αναμένεται να είναι και βαριά. Συγκεκριμένα θα υπάρχει πρόστιμο των 500 ευρώ. Των
7: 500 ευρώ θα τα πούμε και συνέχεια. Ήθελα κάτι άλλο, μιας και μίλησες με ανθρώπους, με κατοίκους της περιοχής. Σου είπαν κάτι για τα μεροκάματα. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να καθαρίσει κάποιος ένα οικόπεδο μεσαίου, δεν ξέρω τώρα.
0: Το συγκεκριμένο, αυτό που μου είπαν είναι ότι όταν πλησιάζουν και στην εκπνοή της προθεσμίας, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώνει σήμερα.
7: Ναι.
0: Ανεβαίνει και το κόστος, γιατί και οι εργάτες πιέζονται. Αυτό είναι που μου είπαν ακριβώς, ότι είναι λίγο πιο ακριβά τα εργατικά που
7: δίνουν.
0: Δυσκολεύονται και να βρουν. Αυτό που είπαν, ότι δεν μπορούμε να βρούμε και εύκολα χέρια. Είναι πολύ λίγα τα χέρια που μπορούν να κάνουν αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Ο χρόνος τρέχει, δεν υπάρχει άλλη προθεσμία και ανεβαίνει και το κόστος.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Σε ευχαριστώ, η Βιβί Γκίκα από το Διόνυσο και τις γύρω περιοχές. Θα δούμε το ρεπορτάζ της βεβαίως και στην τηλεόραση του Sky. Όσα μας είπε, τα έχει καταγράψει και στην κάμερα. Και ερχόμαστε σε εσένα, Γιώργο.
9: Έχω συγγενή μου που έδωσε Σάββατο Κυριακή 5,5 χιλιάρικα για δύο εργάτες. Πήγε να καθαρίσει το οικόπεδό του.
7: Έχτισε ή καθάρισε. Έχτισε.
9: Ναι. Έχτισε το σπίτι του, αλλά το.
7: Όχι, λέω, τα 5,5 χιλιάρικα τα δίνεις για να χτίσεις, όχι για να καθαρίσει το οικόπεδο.
9: Οι δύο εργάτες του ζήτησαν 5,5 χιλιάρικα Σάββατο Κυριακή δύο μέρες να δουλέψουν από 8 ώρες.
7: Τι λες τώρα.
9: Με ένα μικρό διάλειμμα και μάλιστα τους έφτιαξε και φαγητό και νερό και τους είχε περιποιημένους. Και τους ζήτησαν και οι δύο μαζί 5,5 χιλιάρικα μαύρο χρήμα. Και επίσης πέρα από αυτό. Ότι αν δεν προλάβουν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί και σήμερα Δευτέρα δουλεύουν σε άλλο οικόπεδο και σε άλλον ιδιοκτήτη. Γίνεται σήμερα ένας χαμός και γι' αυτό και χθες είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές, διότι οι ιδιοκτήτες δεν έβρισκαν εργάτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους.
7: Είναι αλήθεια, όλοι το αφήνουν τελευταία στιγμή εδώ να πούμε.
9: Αγόρασαν
7: γιατί
9: μηχανήματα και από τα μηχανήματα ξέσπασαν πάρα πολλές πυρκαγιές. Το είδαμε χθες στη Σύρο. Το πήγε να πιάσει και το Πικέρμι φωτιά. Ευτυχώς που οι γείτονες έτρεξαν γρήγορα, γιατί κάποιος εκεί ασυνείδητος καθάρισε το οικόπεδό του. Είχαμε λοιπόν τέτοια προβλήματα χθες με πάρα πολλές πυρκαγιές.
7: Πριν προχωρήσεις σε στοιχεία που ξέρω ότι έχεις και αριθμούς, υπάρχει περίπτωση να δοθεί νέα προθεσμία?
9: Όταν βγαίνει ο Υπουργός και λέει ότι από αύριο Τρίτη 23, αύριο από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι και από τους Δήμους και από την Πρεσβευτική. Θέλω να πιστεύω ότι θα τηρήσει το λόγο του.
7: Μάλιστα. Ωραία.
9: Βγήκε ο
7: το
9: κύριος,
7: δηλαδή,
9: και... ο κύριος μάλιστα, Τουρνάς μάλιστα, και το είπε ότι από αύριο
7: το ότι θα τηρήσει το λόγο του τι σημαίνει.
9: Ότι δεν θα υπάρχει προθεσμία.
7: Ναι, τι γίνεται στην πράξη. Αύριο από, θα βγουν πυροσβέστες και θα κοιτάζουν τα ένα-ένα τα εικόνα.
9: Πρώτα, επειδή η πλατφόρμα το ακαθάριστα.app.gov.gr έχει μέσα και καταγγελίες. Θα ξεκινήσει πρώτα ο Δήμος και μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία και συνεργασία με την εισαγγελία να πάνε σε ευαίσθητες και δύσκολες περιοχές, δηλαδή εκεί που πράγματι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Θα κοιτάξουν όλες τις καταγγελίες, έχει γίνει μια επεξεργασία ήδη από τον περασμένο Μάιο, που είναι τα δύσκολα. Ωραία. Που υπάρχει πολύ πυρκαγιά, από εκεί αρχίζει να καθαρίζουν.
7: Πηγαίνει λοιπόν στο οικόπεδο του Γιώργου Κεραμιτζόγλου. Το βρίσκει ακαθάριστο.
9: Ναι.
7: Τι συνέπειες έχει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου?
9: Εάν έχω δηλώσει, αν έχω κάνει ψευδή δήλωση, είμαι φυλακή, χειροπέδες. Και πάω αυτόφορο. Και μάλιστα αν ο δικαστής.
7: Αν δεν έχεις κάνει δήλωση και δεν το έχεις καθαρίσει κιόλας.
9: Ναι, αυτό.
7: Όχι.
9: Αυτό. Αν είναι ένα ευρώ το τετραγωνικό σύν ο λογαριασμός του καθαρισμού. Δηλαδή πόσο είναι τα στρέμματά μου, το οικόπεδό μου, τόσο
7: δεν ένα. Είναι και ένα πρόστιμο, ένα 500 ευρώ.
9: Είναι το 500 ευρώ, αυτό είναι το πώς το λένε.
7: Η αρχή. Ξεκινάμε με 500 ευρώ.
9: Και μετά είναι ένα ευρώ ένα τετραγωνικό σύν ό,τι κοστίζει στο Δήμο ο καθαρισμός του οικοπέδου μου. Δηλαδή ο λογαριασμός που
7: αυτό
9: θα γίνει.
7: Αυτό θα το κάνει στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Στο οικόπεδο, όπως την παιδική χαρά που ανήκει στο Δήμο,
9: ναι,
7: θα πάει κανένα στο Δήμο να του κόψει πρόστιμο?
9: Ο νόμος, η περιοριστική διάταξη του 2026 ορίζει και ότι και οι Δήμοι πάγονται σε διαδικασία. Δηλαδή πρόστιμο προς τους Δήμους από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε και τους κοινόχρηστους χώρους, δημοτικούς χώρους, υπάρχει ανάλογη διαδικασία.
7: Θέλω να το προχωρήσω.
9: Δηλαδή, οι παιδικές χαρές
7: για να καλύψουμε και άλλες περιπτώσεις. Μας είπε η Βιβί Γκίκα ότι υπάρχουν στους δρόμους ντάνες με ξερόχορτα.
9: Ναι, οι ντάνες με τα ξερόχορτα. Είναι μια διαδικασία δύσκολη. Οι Δήμοι
7: πρέπει να τα μαζέψει.
9: Ο Δήμος. Προσέξτε όμως, πήραν οι Δήμοι έκτακτη επιχορήγηση τον περασμένο Απρίλιο, λίγο μετά το Πάσχα. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει κάποια χρήματα στους Δήμους ώστε να τα καθαρίσουν. Είναι οι Δήμοι υπεύθυνοι για να τα μαζέψουν. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Στους δρόμους έχουν όχι απλά ντάνες, όπως το είπες, λόφοι. Λόφοι από ξερά χόρτα και σκουπίδια γύρω από τους κάδους απορριμμάτων. Εκεί γίνεται ένας χαμός αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Και θα πρέπει λοιπόν. Αλλά τι γίνεται. Σου επικαλείται ο Δήμος ότι δεν έχω προσωπικό γιατί πρέπει να καθαρίσω.
7: Κατάλαβα.
9: Τις πλατείες μου, τους δρόμους μου και όλα αυτά.
7: Λέω να δώσουμε ραντεβού αύριο.
9: Βεβαίως.
7: Θα έχουμε μία εικόνα από τους πρώτους ελέγχους και από στοιχεία να δούμε πόσα τελικά δηλώθηκαν.
9: Είμαστε λίγο παραπάνω από πέρσι, αλλά πολύ παρακάτω από το 24.
7: Ωραία. Αύριο ραντεβού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν την κατάσταση. Ή μάλλον να δώσουμε το λόγο και σε εσάς. Οι άνθρωποι που θα ακούσετε είναι από την περιοχή της Αρτέμιδας.
10: Τρέχουν όλοι, αλλά τώρα δεν υπάρχουν χέρια. Έχουν μείνει όλοι πίσω. Και εδώ το δίπλανο οικόπεδο και πάνω εκεί έχει πιάσει φωτιά και δίπλα έχει πιάσει φωτιά. Αυτά είναι κάψιμοι ύλοι όλοι.
11: 60-70% είναι ακαθάριστα. Εγώ με τον συνεργάτη, με τον υπάλληλο που δουλεύουμε μαζί και έχει τρακτέρ, ήταν δύσκολη χρονιά και δεν προλάβαιναν τα δικά τους οι περισσότεροι.
12: Όλα είναι ένα τσιγάρο λάθος. Ο Έλληνας είναι στο παράδειγμα να τρέχουμε.
7: Επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα, γιατί είναι από αυτά της καθημερινότητας που ξέρω ότι σας απασχολούν πολύ, μας απασχολούν πολύ, σε πολλά επίπεδα. Είναι και το κόστος, είναι και η οικονομική διάσταση δηλαδή, αλλά βεβαίως είναι και η προστασία μας και η προστασία του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί πως με καθαρισμένα οικόπεδα δεν τρέχει, φρενάρει η φωτιά. Είναι κάτι που οι πυροσβέστες το έχουν επισημάνει σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Θα αλλάξουμε θέμα. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας, ο αστυνομικός συντάκτης του Sky. Θα πάμε σε αυτή την άγρια δολοφονία στην Κρήτη, που παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο δράστης να κρύψει στοιχεία και τα ίχνη του, αυτά που οδηγούσαν στον εξιχνίαση του εγκλήματος, η αστυνομία κατάφερε τελικά να τον κάνει να ομολογήσει. Μιλάμε για την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, το θύμα, και ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, από τα Σκόπια, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατηγορείται για τη δολοφονία της.
13: Καλό μεσημέρι. Και υποβλήθηκε το πρωί δικογραφία με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος.

0: εκείνη τη στιγμή το τι έγινε, το λέει ο δράστης.
1: Εμείς επίσης,
0: η γυναίκα δεν ζει να μας πει τη δική της εκδόθηκε πώς εξελίξατε.
1: Ναι,
0: γιατί ο δράστης τα ρίχνει και αλλού. Ότι
1: αυτό θα το πούμε σε δεύτερο στάδιο όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρεις και αφορούν τα κίνητρα και το τι αναφέρει. Όταν εμείς λέμε απλά αρχικά ότι με βάση αυτή την περιγραφή κάτι το οποίο φαίνεται να προκύπτει
0: από
1: κάποια πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που γίνεται σήμερα, νεκροψία, νεκροτομή. Αναφέρθηκε ότι χτύπησε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χρονικά την 45χρονη Σταυρούλα, αρχικά με ένα μπουκάλι, μετά από έναν πρώτο καυγά που είχαν. Στη συνέχεια, ενώ έπεσε στο έδαφος και την φίμωσε, την έδεσε, θέλοντας να κινητοποιήσει, επέστρεψε με ένα κουζινομάχαιρο, όπως λέει ο ίδιος, όταν η γυναίκα προσπαθούσε να απελευθερωθεί και φώναζε, και την τραυμάτισε ακόμα μια φορά. Και μια τρίτη φορά, μέχρι ουσιαστικά, σύμφωνα με τα όσα λέει ο ίδιος, να σταματήσει η γυναίκα να αντιδρά, επέστρεψε με ένα κούτσουρο και τη χτύπησε και πάλι στο κεφάλι. Διαπιστώνονται τραύματα, τουλάχιστον δύο σοβαρά, στον κρόταφο, από τέτοια αντικείμενα όπως είναι το μπουκάλι και το κούτσουρο, από την εξέταση του ιατροδικαστή. Φαίνεται να υπάρχουν δύο βαθιά τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο από αιχμηρό αντικείμενο. Είναι τα τραύματα με το μαχαίρι, αυτό επιβεβαιώνονται.
0: Είναι ανατριχιαστική η περιγραφή αυτή, γιατί αυτή η γυναίκα
1: πάλευε
0: για τη ζωή
1: της.
0: Εκείνος τη χτυπούσε, τη μαχαίρωνε, πίστευε ότι έχει πεθάνει η γυναίκα, ότι την έχει σκοτώσει.
1: Και επέστρεφε
0: όταν την άκουγε να μιλάει. Δηλαδή είναι.
1: Δεν έγιναν όλα σε μία στιγμή. Έγιναν χρονικά, υπήρχε μία απόκληση. Ακόμα και αν ήταν ανάμεσα στα χτυπήματα δύο λεπτά, αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει αυτό. Γιατί αλλιώς είναι να περιγράφεις μία στιγμιαία αντίδραση, και αλλιώς αυτό το οποίο τουλάχιστον ο ίδιος είπε. Γιατί αυτό που τόνισες και εσύ, εμείς αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε σε αυτό το επίπεδο είναι το τι ανέφερε ο ίδιος και κάποια εικόνα του ιατροδικαστή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα κίνητρα, κάνει λόγο για ερωτικά κίνητρα, κάνει λόγο για κάποιες απειλές και έναν καυγά που είχε ερωτικό υπόβαθρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο ίδιος είναι ότι είχε μια σχέση με την Σταυρούλα και αυτή τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη γυναίκα του αυτή τη σχέση. Αυτό βέβαια δυστυχώς δεν μπορεί με άλλο τρόπο να προκύψει ερευνητικά παρά μόνο ίσως με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό μένει να δούμε και πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα.
0: Και είναι σοκαριστικό. Άλλο που λέει ότι πήγαινε το θύμα και του έκανε παρατηρήσεις για το σπίτι της, ότι
1: αυτό
0: δεν
1: το ανέφερε.
0: Το σπίτι, δεν μου προσέχει τα
1: ανέφερε ότι υπήρχε ένας αρχικός καυγάς για αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η αφορμή για το δολοφονικό ξέσπασμα, γιατί έγινε αυτή η συζήτηση που έχει γίνει, όπως ανέφερε πολλές φορές, και ένας καυγάς για τη φροντίδα του σπιτιού. Στη συνέχεια κατανάλωσαν αλκοόλ και οι δύο. Αυτό περιγράφει ο ίδιος. Και ακολούθησε μετά το δεύτερο στάδιο, με τη δεύτερη ένταση και τον διαπληκτισμό που οδήγησε στα χτυπήματα δολοφονικά.
0: Αλλά δεν είναι μόνο η δολοφονία, είναι και το μετά.
1: Το μετά, ακριβώς. Εδώ είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ίδιος περιγράφει ότι η δολοφονία έγινε γύρω στις 5 το απόγευμα της 30ης Μαΐου. 13 ώρες αργότερα, στις 6 το πρωί, κάνει την κίνηση ουσιαστικά να μεταφέρει εκτός σπιτιού την σωρό της 45χρονης και να πάει να την θάψει στο χωράφι που διατηρούσε. Μεσολάβησαν όλες αυτές οι ώρες. Επίσης, μέσα σε αυτό το στάδιο, αυτό το οποίο έκανε και αυτό προκύπτει από την έρευνα, το αναφέρει και ο ίδιος στην ομολογία του, έφτασε σε σημείο να πάρει τις κάρτες, τις τραπεζικές αναλήψεως που είχε, δύο κάρτες η 45χρονη, έγραφε πάνω τον αριθμό PIN και πήγε και έκανε δύο αναλήψεις 1.000 και 800 ευρώ, θέλοντας, όπως είπε ο ίδιος, να το κάνει να φανεί ως ληστεία αρχικά και να μην συνδεθεί αυτός με τον θάνατο. Υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δείχνουν μια πολύ μεγάλη σκέψη και ουσιαστικά πολλές ενέργειες που έγιναν μετά μεθοδικά. Και υπάρχει και το προηγούμενο, όπου τουλάχιστον με βάση την έρευνα της αστυνομίας αναφέρεται ότι δεν μιλάμε όσον αφορά το έγκλημα αυτό καθ' αυτό για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Όλα τα υπόλοιπα είχαν ένα σχέδιο. Το πώς θα καλύψει τα ίχνη του, υπήρχε ένας σχεδιασμός και μια σκέψη. Όσον αφορά αυτά τα οποία προηγήθηκαν και την δολοφονία, τουλάχιστον δεν προκύπτει ότι ήταν κάτι προσχεδιασμένο από την αρχική έρευνα της αστυνομίας.
0: Και μετά πήγε και έθαψε τη γυναίκα σε ένα οικόπεδο.
1: Την έθαψε λοιπόν σε ένα οικόπεδο και εκεί φαίνεται, είναι λίγο ακατανόητη η συγκεκριμένη πράξη, γιατί μιλάμε για ένα χωράφι ιδιοκτησίας του που είχε δίπλα και άλλες καλλιέργειες χωράφια στην Κρήτη. Σε αυτά τα σημεία είναι καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνθρωποι που φροντίζουν τις περιουσίες τους. Υπήρχαν λοιπόν πολλά άτομα τα οποία θα μπορούσαν να τον δουν, υπάρχουν κοντά κατοικίες. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν μια βιαστική σκέψη να πάει να κάνει αυτή την κίνηση, να την θάψει στο συγκεκριμένο χωράφι που οδήγησε μετά τους αστυνομικούς εκεί. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες οι οποίες αποτυπώνονται και τις περιγράφει και ο ίδιος, πραγματικά προκαλούν σοκ.
0: Ζει πολλά χρόνια εδώ.
1: Ζει 20 με 25 χρόνια στα Χανιά. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να είχαν αντιληφθεί κάτι

0: περίεργο όσον αφορά αυτό το άτομο, ή γύρω του οι κάτοικοι αυτοί που είχαν χωράφια δίπλα από αυτόν, περιγράφουν ουσιαστικά έναν άνθρωπο ο οποίος ζούσε εδώ σαν οικοδόμος, εργαζόταν. Είχε μία παρουσία, ήταν γνωστός εδώ στην περιοχή.
1: Καλλιεργούσε κάτι δεντρίλια από ότι.
0: Αυτό προέκυψε σε ένα από τους χώρους που ερευνήθηκαν. Εντοπίστηκαν πάνω από 10 δεντρίλια κάναβης και γι' αυτό μπόρεσαν και να μπορέσουν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί για να τρέξει και το υπόλοιπο σκέλος της έρευνας. Γιατί αν θυμόμαστε, είχε εξαφανιστεί για κάποια 24 ώρα. Ναι. Οπότε έπρεπε να εντοπιστεί άμεσα και να μπορέσει να συλληφθεί για να μην υπάρξει και περαιτέρω πρόβλημα στις έρευνες των αστυνομικών. Όπως και να έχει, το μόνο που μένει πλέον είναι αν υπάρχουν απαντήσεις για τα κίνητρα.
1: Ναι, και ακριβώς, και το χρονικό, ας ελπίσουμε που είπα στην αρχή, πήγαινε στο ότι επειδή έχει μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή της δολοφονίας, δεν έχουν χαθεί κρίσιμα στοιχεία που να αναδείξουν τι πραγματικά έγινε και όχι μόνο τους ισχυρισμούς του δράστη. Αυτό εννοούσα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση. Έγινε σήμερα μια επίσημη ενημέρωση από τους ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας στην Κρήτη. Είναι ο κύριος Νικολάου, είναι διευθυντής αστυνομίας Χανίων, και ο κύριος Δούκης είναι γενικός αστυνομικής διευθυντής Κρήτης.
2: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη.
3: Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και της επιστημονικής γνώσης ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανένα έγκλημα δεν μένει χωρίς έρευνα.
1: Και ευθύς αμέσως από τα όσα έγιναν στην Κρήτη, πάμε στη Βρετανία. Εκεί είχαμε την παρέτηση του Πρωθυπουργού Στάρμερ υπό τις αφόρητες πιέσεις του ίδιου του κόμματος, με μια ομιλία που έκανε έτσι σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, και το Γιάννη Χανιωτάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ήταν πραγματικά, Σπύρο, μια πολύ έντονα φορτισμένη ομιλία. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήλθε από την Downing Street σήμερα το πρωί, κρατώντας από το χέρι τη σύζυγό του. Στάθηκε μπροστά στους δεκάδες δημοσιογράφους που έχουν κατακλείσει το σημείο από πολύ νωρίς σήμερα, και ανακοίνωσε την παρέτησή του μόλις 2 χρόνια μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του κόμματός του στις εθνικές εκλογές. Όπως είπε, προτάσει το εθνικό συμφέρον, άκουσε αυτά που είχαν να του πούν οι βουλευτές του κόμματός του και αποφάσισε να αποχωρήσει. Έκανε μια αναφορά στα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στον τομέα της οικονομίας, της μετανάστευσης, της παιδικής φτώχειας, και ολοκλήρωσε την ομιλία του μιλώντας για την οικογένειά του, για τη σύζυγό του και τα παιδιά του, δακρύζοντας μάλιστα σε εκείνο το σημείο και με τρεμάμενη φωνή. Τώρα, το ερώτημα βέβαια είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα.
1: Τι γίνεται τώρα, ναι, βέβαια.
4: Για την ώρα παραμένει βέβαια ως Πρωθυπουργός. Όπως διευκρίνησε ο ίδιος, στις 9 Ιουλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του κόμματος και κατ' επέκταση για την Πρωθυπουργία. Στις 16 του ίδιου μήνα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Μέχρι στιγμής πάντως μόνο ο Άντι Μπέρνα, ο νεοεκλεγής βουλευτής, ο οποίος κατέγραψε μια μεγάλη νίκη την περασμένη Πέμπτη στις επαναληπτικές εκλογές και εκλέχθηκε βουλευτής, ορκίζεται σήμερα μάλιστα εδώ στο Westminster, είναι ο μόνος που έχει δηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την αρχηγία. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιος άλλος υποψήφιος, τότε απευθείας τα κλειδιά της Downing Street θα δοθούν σε αυτόν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν κάποιος άλλος βουλευτής του κόμματος έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι για να μπορέσει κάποιος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να έχει μαζέψει 81 υπογραφές από την κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Ο Wes Streeting πάντως, ο Υπουργός Υγείας, και αυτό έχει τη σημασία του, ο οποίος θεωρούνταν μέχρι πρώτην ως ένα από τα φαβορί για την διαδοχή του Στάρμερ, δήλωσε πριν από λίγο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μην στηθούν καν εσωκομματικές κάλπες, εκτός και αν εμφανιστεί κάποιος υποψήφιος έκπληξη, τον οποίο δεν έχουμε υπόψη μας μέχρι στιγμής.
1: Ναι, και σε μία περίοδο γίνεται αυτό με πολλές προκλήσεις για τη Βρετανία, εσύ τα ξέρεις καλύτερα Γιάννη, και γεωπολιτικές προκλήσεις και οικονομικές προκλήσεις και την ενίσχυση κομμάτων με έντονο το εθνικιστικό χαρακτήρα και το μεταναστευτικό που μπαίνει σε όλα αυτά. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
4: Είναι σωστό αυτό και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της άμυνας. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη μερίδα πολιτών που έχουν αντιμετωπίζουν σε ένα μεγάλο ζήτημα τη μετανάστευση, οπότε σίγουρα ο δρόμος του διαδόχου του κ. Στάρμερ δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέτα, ναι. Αλλά έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά του, έχει ένα εκλογικό σώμα το οποίο έχει, η υπομονή του έχει εξαντληθεί, οπότε θα έχει πολύ μικρό περιθώριο για να δείξει ότι πραγματικά φέρνει την αλλαγή που ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα φέρει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χαμητάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Και επιστρέφουμε ως συνήθως αυτή την ώρα, θα έλεγα, με Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Μανώλη.
1: Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
0: Έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα, της τελευταίας στιγμής. Τέλος πάντων, μια εξαιρετικά σημαντική για την Άγκυρα συνάντηση που είχε ο Υπουργός των Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τρεις χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτές τις χώρες. Είχαμε και τις δηλώσεις Ερντογάν μες στο Σαββατοκύριακο. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Έχουμε πάρα πολλά. Νομίζω ας ξεκινήσουμε από αυτήν την τελευταία στιγμή. Αυτό ορίζει ο κανόνας, δηλαδή η συνείδησή μας. Ο Πρωθυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε συνομιλίες στο Κάιρο με ομολόγους από την Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ενδιαφέρον είναι ότι βεβαίως το βασικό θέμα ήταν το Ιράν. Αλλά ο ίδιος δήλωσε ότι
0: Θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη, τον έχουμε στη γραμμή. Ωραία, θα προσπαθήσουμε πάλι με τον Μανώλη. Τον έχουμε? Όχι. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι με τον Μανώλη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο τόπος που έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι στην Αίγυπτο, είναι στο Κάιρο και οι συμμετέχοντες είναι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι βεβαίως ο Αιγύπτιος, είναι ο Σαουδάραβας και είναι και ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάπου εκεί είχαμε μείνει, Μανώλη, όταν έκοψε η γραμμή, που δεν ξέρω αν έχουμε και το ποιος ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου και περιμένω να το μάθω. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η συζήτηση υπήρχε και η Λιβύη. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χακάν Φιντάν. Και αυτό νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε. Ναι. Από εκεί πέρα, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στείλει πολλά μηνύματα όσον αφορά τη χώρα του. Δηλαδή, η χώρα του όπου το χρόνο έκανε εξαγωγές οπλικών συστημάτων πριν από 23 χρόνια, 260 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, όπως δήλωσε, και τώρα κάνει 260 εκατομμύρια δολάρια εξαγωγών την εβδομάδα οπλικών συστημάτων. Η αλήθεια είναι εντυπωσιακό νούμερο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Συνολικά 25 δισεκατομμύρια δολάρια προγράμματα τρέχει η Τουρκία και οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων το έτος είναι περίπου κάπου στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και πολλά από αυτά, επειδή τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία έκθεση που επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι.
1: Πολλά από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες. Όμως μια είδηση που θα ήθελα να την τονίσω σήμερα, γιατί μπορεί να μην την τόνισα ιδιαίτερα όσο έπρεπε, είναι η σύλληψη του Δημάρχου Πριγκιπονήσων που ανήκει στην αντιπολίτευση, ο κ. Ζακπολάτ, ο οποίος θα μπορούσε να πει κάποιος είναι μια απλή σύλληψη, άλλη μια σύλληψη Δημάρχου με τους συνεργάτες του για λόγους διαφθοράς, όπως κατηγορεί η κυβέρνηση, αντιπολίτευσης. Όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια. Τα Πριγκιπόνησα πρέπει να τρέξουν και τρέχουν δύο έργα που μας αφορούν. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το Ορφανοτροφείο. Όπου την περασμένη εβδομάδα είχαμε εξελίξεις. Στο Πατριάρχη του Ερντογάν, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα έργα τρέχουν με την δωρεά του κ. Μαρτίνου. Και το Ορφανοτροφείο θα χρηστεί σε συνεργασία
0: ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Ακριβώς, με τον ελληνικό όμιλο του Κωνσταντακόπουλου. Λοιπόν, εκεί ο Δήμαρχος συνελήφθη μαζί με 40 άλλους συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων, προσέξτε, μεταξύ των οποίων και ένας ομογενής κατασκευαστής, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μαζί με άλλους, έχει σημασία αυτό, ένας ακόμη ομογενής και Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται.
0: Τώρα... Μας άφησε, είναι πολύ δύσκολο πια, μας άφησε πάνω στο, ναι, αν μπορέσουμε πάλι, γιατί θα του κόψουμε το ρεπορτάζ στη μέση. Μας έλεγε ο Μανώλης Κωστίδης για μια επιχείρηση αστυνομίας στα Πριγκιπόνησα με συλλήψεις κάποιων ατόμων, τα οποία μπορεί να έχουν και τη σημασία τους, αυτή η επιχείρηση δηλαδή, μπορεί να έχει τη σημασία της στο χρόνο που γίνεται. Μανώλη, τρίτη και φαρμακερή.
1: Ναι, εύχομαι να καταφέρουμε. Λοιπόν, και έλεγα ότι υπάρχει και ένας άλλος Αρμένιος που έχει ομογενειακές ρίζες και αυτός εμπλέκεται σε διάφορα κατασκευαστικά έργα και της Μητρόπολης Πριγκιπονήσων, και εκεί γίνονται έργα του κ. Μαρτίνου για το σχολείο, για την εκκλησία. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Πιστεύεις ότι η χρονική στιγμή που γίνεται
1: μόνο,
0: αυτό.
1: Ο Δήμος αυτός επειδή θα εκδώσει οικονομικές άδειες, θα τρέξει διάφορα. Δηλαδή έχει. Το σημείωσα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Να δούμε.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τη χρονική στιγμή που γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και στο στούντιο βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Χωρίς τις τάσεις πια, ο Σταύρος. Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από σε ελληνικό έδαφος πια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τελείωσε το γύρω-γύρω.
2: Θα δείξει.
0: Για ένα έργο που σήμερα θα εγκαινιαστεί, σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky, παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ένα έργο πολύ σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.
2: Σωστά. Και όλων των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Ναι. Είναι το κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί τη μονάδα 1864. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη μονάδα του ΓΕΘΑ, την οποία δημιούργησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Και είναι η μονάδα κυβερνοάμυνας, κυβερνοασφάλειας. Η παλιά διεύθυνση πληροφορικής, που πλέον έχει αναβαθμιστεί, θα διαθέτει και εξειδικευμένο τμήμα για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και όλα αυτά βεβαίως για την άμυνα της χώρας και την προστασία των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και από περιστατικά όπου κάποιοι επιτίδιοι μπορεί να προσπαθήσουν να πάρουν πληροφορίες, να τις διαρρεύσουν κτλ.
0: Και έτσι όπως διεξάγονται πια, εσύ το ξέρεις καλύτερα, ασφαλώς από μένα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας αυτός, δεν είναι?
2: Ουσιαστικά είναι το πέμπτο πεδίο επιχειρήσεων. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε για τη θάλασσα, την ξηρά, τον αέρα. Ήρθε μετά το διάστημα, τώρα έχουμε και τον κυβερνοχώρο. Είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε σε όλες τις σύγχρονες μορφές συγκρούσεων, πως ο κυβερνοχώρος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με κρίσιμες επιχειρήσεις, χρονικά ευαίσθητες, διαχείριση πληροφοριών, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Και πρέπει να πούμε πως η μονάδα αυτή, η οποία σήμερα αποκτά το σπίτι της, όπως είπες, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, και αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο μεγάλη σημασία δίνει η κυβέρνηση. Η μονάδα αυτή λοιπόν έχει μπλακεί σε δύο πρόσφατες υποθέσεις που τις θυμόμαστε σίγουρα. Η μία αφορά τον σμήναρχο της αεροπορίας που κατασκόπευε υπέρ της Κίνας. Θυμόμαστε την υπόθεση
0: αυτή.
2: Ναι, και το άλλο με το ουκρανικό ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα. Έχει μπλακεί και στις δύο αυτές. Συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες. Μια πολύ σημαντική μονάδα.
0: Δεν θα σε αφήσω να φύγεις αν δεν μου πεις, γιατί είχαμε πριν τον Μανώλη Κωστίδη. Γνωρίζουμε από τα αγκάθια στα πλευρά της Άγκυρας είναι συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στο κομμάτι των εξοπλισμών.
2: Ναι.
0: Είδα τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού στο Ισραήλ.
2: Σωστά. Ο αντιναύαρχος, ο κύριος Κατάρας, πήγε στο Ισραήλ, έκατσε πολλές ημέρες εκεί, επισκέφθηκε τον ναύσταθμο στη Χάιφα του Ισραηλινού ναυτικού, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, μάλιστα ξαναγήθηκαν σε πλοία, σε υποβρύχια. Είναι πολύ προχωρημένη η συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της θάλασσας.
0: Νομίζω...
2: Σαφέστατα, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε κοινή ναυτική άσκηση, αεροναυτική για την ακρίβεια, νοτίως της Κρήτης, νοτίως της Καρπάθου και της Ρόδου, περιοχές στις οποίες η Τουρκία διαρκώς βάζει το στόχαστρο και είναι οι περιοχές που θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, και αυτό και μόνο καταλαβαίνεις ότι η παρουσία εκεί Ισραηλινών και ελληνικών μονάδων σημαίνει πάρα πολλά και προφανώς προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα.
0: Άρα και η παρουσία του Έλληνα αρχηγού του πολεμικού ναυτικού είναι και από μόνη της ένα μήνυμα.
2: Ξεκάθαρα, και δείχνει κιόλας ότι αυτή η συμμαχία, η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, εμβαθύνεται ακόμα περισσότερο. Πριν από λίγες ημέρες είχε μεταβεί εκεί και ο αρχηγός της αεροπορίας. Παλιότερα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, υπάρχει διαρκής επικοινωνία των δύο πλευρών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν. Και από τον Σταύρο στη Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί είπαμε πως είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου φούντωσαν οι μάχες, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, με σκληρές νομίζω εκφράσεις και δεικτικά σχόλια από κάθε πλευρά, τα οποία όμως συνεχίστηκαν και σήμερα.
3: Είχαμε και μια ανακοχή.
0: Και μια αναχωχή εσωκομματική.
3: Ναι, στο στρατόπεδο του Χαριδούκα και της Ανάς Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, η αναχωχή ήταν εσωτερική, για να μην αφήσουμε αναπάντητες απορίες στους ακροατές μας. Βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σήμερα στον Παύλο Τσίμα και δεν θέλησε να δώσει συνέχεια
3: Ναι, και είπε ότι δεν αναφερόταν καν στον κύριο Δούκα. Είπε τη γνώμη της για τις συνεργασίες, που είναι και απόφαση συνεδρίου, ότι πάει αυτόνομα το ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία.
3: στην πορεία προς εκλογές.
0: Εδώ όμως τώρα ήρθες να μας πεις εσύ που άναψαν τα αίματα, όχι που καταλάγιασαν τα πάθη.
3: Εντάξει, να πούμε για τις φωτιές που ανάβουν και από αυτές που σβήνουν, να τα πούμε όλα. Αν και δεν καλή περίοδος να μιλάμε για φωτιές, αλλά τώρα θα μιλήσουμε εμείς για φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Πιο safe μου ακούγεται από αυτές που δυστυχώς ζούμε κάθε καλοκαίρι. Επίθεση στο Δήμαρχο Αθηναίων με μάλιστα βαρύς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Ο κύριος Κερίδης καταφέρθηκε εναντίον του Δημάρχου, αποκαλώντας τον αποτυχημένο Δήμαρχο των Αθηναίων που παρασύρει στην καταστροφή το ΠΑΣΟΚ. Στο οποίο ΠΑΣΟΚ έριξε βέλη ότι φταίει το κόμμα που παρασύρεται από ένα περιθώριο και από ένα τίποτα κατά τη γνώμη του. Στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ, συνάδελφοι μου στον Αντένα υπόθηκαν αυτά, ήταν εκεί και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και καταλαβαίνεις αμέσως πήρε το λόγο και έκανε λόγο για αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Χάρη Δούκα που τους κέρδισε στις εκλογές. Απάντησε όμως άμεσα και ο Δήμαρχος της Αθήνας, χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κερίδη ότι βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Δήμαρχος, είμαστε αποτυχημένοι, περιθώριο και τίποτα. Ναι, ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας, σε ανάρτησή του μετά από όσα ανέφερε ο κύριος Κερίδης σήμερα το πρωί.
0: Αντιδράσει ΠΑΣΟΚ είδα και για την αναφορά του κ. Σιακαντάρη, εκ των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα, όπου βγήκε στο ΟΑΝ και είπε ότι έχουν τελειώσει ουσιαστικά και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν τελειώσει. Και εκεί είδα στα πάνελ στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
3: Κόκκινο πανί είναι αυτές οι δηλώσεις για το ΠΑΣΟΚ, Σπύρο. Μην το συζητάς. Ότι είναι αδιανόητες αυτές οι δηλώσεις και οι εκφράσεις και καλούν μάλιστα και τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση, αν αυτές είναι οι θέσεις του κόμματος, από τη Χαρλάου του Κουπί.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο δυνατό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε δραστηριότητα, έχουμε ανδρουλάκι κάπου?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, αλλά πρέπει να σου πω
0: είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
3: Είναι συνεχής οι συσκέψεις που γίνονται στη Χαρλάου Τρικούπη και προετοιμάζονται πυροτοδός και για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Θέλουν ένα έτοιμα. Έχουν ανακοινώσει στην Αττική 8 πρόσωπα που θα δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή. Σηκώνουν μανίκια στην Χαρλάου
0: Τρικούπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ρωμαίος
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30.

0: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, για μια υπόθεση ενός άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 16χρονου και δράστη επίσης σχεδόν συνομιλικό του που έγινε σε ένα πανηγύρι κοντά στα Τρίκαλα. Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση, καθώς σοβαρά τραυματισμένος το συνέβαινε ένα 16χρονο από την Παρκατόνα Τρικάλων, ο οποίος φαίνεται να έπεσε θύμα, σύμφωνα με όσο υποστηρίζει ο ίδιος και η οικία του, από ένα συνομιλικό του κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στην περιοχή. Ο ανήλικος λοιπόν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας με διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, αφορμή για το περιστατικό στάθηκε η εμφάνισή του και τα ρούχα που φορούσε. Ο δράστης φαίνεται όταν τον είδε να του είπε πώς είσαι έτσι και θα σε σκοτώσω, και στη συνέχεια ξεκίνησε να τον γροντοκοπά. Άρχισε να τον βρίζει χαρακτηριστικά, ανέφερε η μητέρα του, και μάλιστα του είπε να μην το χτυπήσει εκεί που βρισκόταν, αλλά πάμε λίγο πιο πέρα, όπως χαρακτηριστικά κατέθεσε η μητέρα του, καθώς στο σημείο υπήρχαν κάμερες. Περίεργη υπόθεση πραγματικά.
0: Ασύλληπτα πράγματα. Ναι.
1: Ασύλληπτα πράγματα, δηλαδή ότι συνοικοποιήθηκε ένα παιδί λόγω της ηλικίας του, λόγω της εμφάνισής του, ενώ η μητέρα του είπε πως στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα, εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανό χωριό, άρα κάτι που σημαίνει ότι δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη επαφή. Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία.
0: Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Και στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Είναι αυτή η υπόθεση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο και δικαίως θα έλεγα, με αυτό το περιστατικό όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο στη Γαστούνη να θανατώνει ένα σκύλο, να περνά από πάνω του. Δηλαδή εντοπίστηκε τελικά, η οδηγός είναι μια γυναίκα.
2: Είναι μια γυναίκα, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, περίπου 60 ετών, όχι από τη Γαστούνη, από γειτονική περιοχή, από ό,τι μάθαμε. Οι αστυνομικοί έχοντας το βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένα πραγματικά πολύ σκληρό βίντεο, και έχοντας και άλλες κάμερες από την περιοχή, μπόρεσαν και ταυτοποίησαν την 60χρονη γυναίκα, η οποία έδωσε και κατάθεση στις αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι θεώρησε, σταμάτησε στην αρχή, βλέποντας το αδέσποτο σκυλί, ωστόσο θεώρησε ότι έκανε άκρη και γι' αυτό πέρασε. Δεν σταμάτησε μετά, αφού κατάλαβε τι έχει γίνει, γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις. Φαίνεται ότι δεν έπεισε τους αστυνομικούς με τα λεγόμενα της Σπύρο, οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβάσει την δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελέα Τραμαλιάδα, προκειμένου να αποφασίσει για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο σκυλάκι Σπύρο ήταν για 15 χρόνια εκεί στην γειτονιά, στη Γαστούνη, στην Ηλία. Οι κάτοικοι της περιοχής το τάιζαν και πλέον, όπως καταλαβαίνεις, μετά το απίστευτο και πρωτοφανές περιστατικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να συνέλθουν, έχουν στενοχωρηθεί πάρα πολύ για το πόσο άδικα χάθηκε ένα σκυλάκι το οποίο το είχαν αγαπήσει.
0: Είναι σοκαριστικό. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι, Χρήστο Στρατουλάκος. Οπότε για την ποινική της μεταχείριση περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πολιτικό σεισμό στη Βρετανία, παραίτηση Στάρμερ από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών. Συνεχίζεται η τεχνική διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δύο Παλαιστίνοι νεκροί στη Δυτική Όχθη. Εξελίξεις για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, βλέπει το Reuters. Σημώσεις στην Τουρκία εν ώψη της επίσκεψης Τραμπ. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στην κατεχόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη, Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους ηλικίας 15 και 19 ετών, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ουάφα. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για άτομα που επιτέθηκαν σε εβραϊκούς οικισμούς με βόμβες Μολότοφ. Περνάμε στην Τουρκία και στο ζήτημα της θεολογικής σχολής της Χάλκης, που εμφανίζει κινητικότητα εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που πλήττει τη Γερμανία και ιδιαίτερα τις νότιο-δυτικές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται όμως και οι τροπικές καταιγίδες. 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν από χτύπημα κεραυνού στην πόλη Ράστα της νότιο-δυτικής Γερμανίας το Σάββατο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ισπανικό δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για διαφθορά τον πρώην Υπουργό Άμυνας Χωσέ Λουίς Άμπαλος, που θεωρείται στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάνσεθ. Σε φυλάκιση 19 ετών καταδικάστηκε και ο πρώην σύμβουλος του Άμπαλος, Κόλτο Γκαρσία Ιζάγκυρε. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επισκέπτεται σήμερα τη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά τα πρώτα γυμνάσια της Γερμανικής Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων που σταθμεύει εκεί. Η άσκηση πραγματοποιείται κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
0: Και από τη Βόνη Φάληρο και Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με Μουντιάλ.
0: Αλλά σήμερα είχαμε αφήξεις.
4: Είχαμε την παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστροφή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Νομίζω ότι είναι ο προπονητής που δεν χρειάζονται συστάσεις και γι' αυτό άλλωστε και η επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία του Τριφυλιού είναι το πρώτο θέμα. Ακριβώς, ακριβώς. Παρουσιάστηκε σήμερα από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Απόλυτα λογικό να υπάρχει delirium ενθουσιασμού στις τάξεις των πράσινων. Και όπως καταλαβαίνεις, πλέον βάζουν τον πύχη πολύ ψηλά.
0: Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπεις τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν θέλω να πω για τον ανταγωνισμό, είναι καλά. Βλέπεις τον Άρη με Σπανούλη με αυτά. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ ότι δυναμώνει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι καλό το ότι γίνονται ποιοτικότερες και ανεβαίνουν.
4: Νομίζω
0: και...
4: ότι βαδίζουμε για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα των τελευταίων
0: ναι,
4: ετών.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί εδώ και πολλά χρόνια ήταν μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
4: Τώρα ανεβαίνει ο Άρης, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, ναι. Υπάρχει ΑΕΚ. Νομίζω ότι πάμε σε ένα πολύ δυνατό.
0: Και τελειώσαμε κιόλας, κάτσε. Έχουμε
4: παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται. Έχω ό,τι και να λέει ο Νότης. Η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Επικράτησε της Νέας Ζηλανδίας με 3-1 και έκανε βήμα πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2. Δύο αναμετρήσεις. Αίτητο το πράσινο ακροτήρι. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση. Ισπανία εύκολα τη Σαουδική Αραβία 4-0. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0. Σήμερα στις 8 έχει Αργεντινή Αυστρία. Τα μεσάνυχτα Γαλλία, Ιράκ στις 3 το πρωί, Νορβηγία παίζει με τη Σενεγάλη. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Και στις 6 η Ορδανία, Αλγερία για τους μερακλείδες του είδους.
5: Σπουδαίο βαθμολογικά το Νορβηγία.
4: Ναι, βαθμολογικά. Όχι, είναι και Σενεγάλη. Στην εικόνα με την Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο είχε καλή παρουσία.
5: Ξενυχτάς εσύ για να δεις Νορβηγία Σενεγάλη, ξενυχτάς.
4: 3 το πρωί. Όχι. Να είμαστε τίμοι. Θα μου πεις είναι η δουλειά σου. Θα ξυπνήσετε το πρωί με το καφεδάκι μου και θα μάθω τι έγινε.
5: Σε ευχαριστώ.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι πέρασε και το πρώτο μαγκαζίνο της εβδομάδας. Έρχονται σε λίγο τα παιδιά της αλλαγής μετά το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ.

0: 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
9: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
13: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
12: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
13: Ισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
14: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτωμα. Και more.com.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιωτά 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
18: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
19: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
18: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
20: Bella FM

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
3: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
8: Bella FM

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
0: Bella FM.

0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Και Έτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδέας.
6: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
7: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση και more.com.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
12: Οι Γιάννη Τζάζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
13: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
14: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
15: 14ο Open Air Party.
14: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βαϊγιώργη στα Γιαννιτσά.
12: Είσοδος ελεύθερη.
13: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
0: Bella FM.
16: Τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
17: Και όλα
0: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: μόνο περιμένω.
1: Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια. Καλώς ήρθατε και σήμερα, εδώ Δευτέρα παιδιά, 22 Ιουνίου, στην εκπομπή μας Like στη Μουσική. Είμαστε σε ετοιμότητα να ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες. Και ποιος δεν έχει βγάλει τραγούδι παιδιά? Όλοι βγάλανε καινούργια τραγούδια, μπράβο τους. Λοιπόν, είδαμε βραβεία MAD. Ποιος πήρε βραβείο? Εννοείται ο Αργυρός, εννοείται η Φουρέιρα, εννοείται ο Ρέμος, εννοείται ο Φέρης παιδιά, ο αγαπημένος μας Φέρης. Ξεκινάμε.

Θοδωρής Φέρης, παιδιά, νούμερο ένα, το είπες, έτσι, και είναι και τραγουδάρα και είναι και κομματάρα, έχει φοβερούς στίχους, λοιπόν, αγαπάμε Θοδωρή Φέρη.

Κορμάρα, κορμάρα παιδιά. Γέννησε, έγινε μανούλα και συνεχίζει να είναι κορμάρα. Μπράβο της, χαμογελαστή και μπράβο της, θέλω να το τονίσω, που είναι από ξένη χώρα και είπε ευχαριστώ τους Έλληνες που μου δώσατε αγάπη και έκανα πραγματικότητα το όνειρό μου. Μπράβο Φουρέιρα, σε συμπαθώ πάρα πολύ.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Είδαμε στα ΜΑΤ, φυσικά, στο TikTok και στα social, χαμός, παιδιά. Η Panic Records έδωσε και βραβείο στη Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, παιδιά, μας έχει κάτσει αυτό το τραγούδι στο μυαλό. Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα. Τι μου θυμίζει, δεν θέλω να πω. Λοιπόν, πήρε και η Μπαγκαράγκα τη Βουλγαρία βραβείο, έτσι, χρυσό δίσκο, νομίζω, χρυσό δίσκο, ναι.

0: τα κολλασμένα.
1: Πήρε βραβείο και ο Ρακ, παιδιά. Τι κούκλος ο Ρακ. Τι κούκλος, αλλά κούκλος είναι και ο Φάι, παιδιά. Τον αγαπάμε το Φάι. Νομίζω μόνο αυτοί οι δύο ήταν εκεί πέρα, έτσι, ράπερ, τράπερ. Ο Ρακ και ο Φάι. Αυτά τα βιντεάκια είδα, παιδιά, στο TikTok. Να μην σας πω και ψέματα.

φεύγουμε από τα ΜΑΤ, παιδιά, και ας πάμε στη θάλασσα. Μια θάλασσα μας είχε μείνει. Να το, παιδιά, οι λαγοκέφαλοι. Μας έχουν πρίξει στο διαδίκτυο με τους λαγοκέφαλους. Το νου σας βέβαια, παιδιά, αλλά να φοβόμαστε και στη θάλασσα. Ένα μπανάκι θέλουμε να κάνουμε που δεν έχουμε κάνει ακόμα. Να πούμε την αλήθεια, δεν έχουμε μπορέσει, δεν έχουμε προλάβει. Όλο κάτι γίνεται, όλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πούμε δικαιολογία ότι δεν πάμε λόγω που εμφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι, έτσι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM.
7: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ένα ζώδια και τα και σύμπαν, κάνω ό,τι γουστάρεις, εγώ δεν το βάζω κάτω με τίποτα. Λένε Ταύρος, Δίδυμος, Παρθένος, εγώ καιρός και υδροχός. Πεισμώνουν, παιδιά, εύκολα.

αγαπημένα ζώδια και τάκες, χωρίς χιούμορ η ζωή μας θα ήταν τόσο βαρετή, μα πάρα πολύ βαρετή, λένε Κριός, Δίδυμος, Λέων, Τοξότης.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα, αφού είναι καλοκαιράκι. Πάμε να ακούσουμε από Δυτικές Συνοικίες τη μεγάλη επιτυχία «Καλοκαιρινά ραντεβού».

Λοιπόν, διαβάζουμε ότι υπέγραψαν ειρήνη. Τώρα διαβάζουμε ότι έκλεισαν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Παιδιά, τι γίνεται με αυτή την ιστορία στο Ιράν? Δηλαδή θα δούμε φως? Τι θα δούμε τελικά, για να δούμε. Φως ή σκοτάδι?

Φιν σε Νίνο, αν μου κάνεις πρόταση γάμου, θα πω ναι. Θέλει παιδιά γάμου η Ζωζεφίν. Για να δούμε, θα το πάρει το κορίτσι ο Νίνο. Για να δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να μου προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε μουσική. Έτσι, ανεβασμένη κιόλας μουσική, καλοκαιράκι έχουμε. Ξεχάστε λίγο τα προβλήματά σας, ακούστε ραδιόφωνο. Από μένα τα φιλιά μου και θα τα πούμε αύριο πρωτά ο Θεός. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Bella FM.
7: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
7: Είσοδος ελεύθερη.
11: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. 6 λεπτά και μετά από τις 8 εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είναι καλησπέρα μου, καλό απογευματάκι. Με αρκετή ζεστή σήμερα. Χαμούς και πανικούς με την ζέστη. Ήδη σφίξαν οι ζέστες, παιδιά. Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες. Όπως και να έχει το θέμα, εδώ θα είμαστε για τις 10 μήνες να σας χαρτίσουμε παρέα με τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μείνετε μαζί μας και τις 10.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το
0: να περάσουμε όμορφα. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς μας ακούτε και εργάζεστε αυτή εδώ την ώρα, την αγάπη μας. Και βέβαια, πάρτε τον καφέ σας, πάρτε τον ποτό σας, αράξτε στα μπαλκόνια σας και απολαύστε τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Αναβίση Αιγαίου. Και πάμε να συνεχίσουμε με την Κέτη Θεοχάρη. Όλα αυτά εδώ στο γεμάτο ραδιοφωνό. Bella FM

Γιώργος Τσαλίκης, φίλοι και φίλες, μαζί σου και στην κόλαση. Καλησπέρα φίλοι και φίλες όλους εσάς, στα 14 τα γεννάτια στα 8. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, γεια σου Ζάκη, καλησπέρα στη Βέρεια, στην φίλη μας τη Μαρία. Ελάτε και εσείς εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, κάνοντας σωστά στο 2382-029-333. 2382-029-333. Ελάτε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, PLFM. Ελάτε στην παρέα μας και εσείς. Κατεβάστε την εφαρμογή μέσω Play Store. PLFM. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα. Πάμε να συνεχίσουμε πάνω σκιά μου. Αυτό είναι σωστό. Κώστα μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα στην Έδεσα.

0: σωστό.
1: Τέτα τέτ με το Μάνο.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο καπνός. 20 λεπτά για τις 8. Γεια σου Σωτηράκη, καλησπέρα σε ένα και σε όλη την οικογένεια εδώ στη Γεντσά. Την καλησπέρα μου να στείλω στην φίλη μου στη Μαρία. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα να στείλω στη Θεσσαλονίκη και στα κορίτσια. Εκεί στον έφος μου και όλη την παρέτσα. 2-382-029-333. Ο τρόπος επικοινωνίας εδώ είναι η εκπομπή μας. 2-382-029-333. Όλα τα περίμενα. Ο τρόπος επικοινωνίας εδώ είναι

0: Παίζει εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Αντώνης Ρεμός Δευτέρα. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς.
1: Bella FM.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. Είμαστε εδώ φίλοι και φίλες. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου να στείλω και στην κυρία Φωτεινή. Σαν Σεβαστιανά, εκεί στην Σκίδρα. Σε εσένα κυρία Φωτεινή, σε όλους την οικογένεια. Να είστε καλά, την αγάπη μας πάντα. Καλό καλοκαίρι σε όλους εσάς φίλοι και φίλες. Εδώ θα είμαστε παρέιτσα σας. Γεια σου Φώτη, καλησπέρα και στην Πτολεμαϊδα και στα παιδιά. Βεβαίως μας ακούτε και μέσω του www.pelafm.gr και όλο τον κόσμο. Κατεβάστε και την εφαρμογή μέσω Play Store PelaFM. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας μέσω της εφαρμογής και ελάτε εδώ στην παρέα μας. Κυρία Φωτεινή, για σένα και όλη την παρέα, ξέρω σας ο Γιώργος Μαζονάκης, για όλη την οικογένεια.
1: PelaFM

0: έχω κάνει εγώ.
1: Να τα σε Θεοδωρίδου, τα χειρότερα. Ενώ σιγά σιγά οδεύουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής μας στα 44 λεπτά για μετά τις 8. 22 Ιουνίου σήμερα, Μάρκετ της Έστη. Για και χαρά σε όλο τον κόσμο την αγάπη μας. Ναι, καλησπέρα μου να στείλω στον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλησπέρα στην Έδεσα. Την καλησπέρα μας στον φίλο μας Σωτήρη εδώ για Νιτσά. Καλησπέρα στην φίλη μου τη Μαρία στη Θεσσαλονίκη. 2-3-82-029-333. Ο τρόπος επικοινωνίας θα δούμε την εκπομπή μας. Ακολουθήσουμε σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM και λάτε εδώ στην παρέα μας. Κατεβάστε την εφαρμογή μέσω Play Store Bella FM. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και λάτε εδώ στην παρέα μας.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Bella FM

Στέλιος Ρόγκος, μια φωτιά στην άμμο. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ στα Γενετσά, στο φρούμε στο Παναγιώτη, σε όλη παραίτσα, γεια σου Μαρία. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας φίλοι και φίλες. Έως τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. 5 λεπτά και πριν από τις 8. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα. Καλή εργασία σε εσένα, σε όλη την παρέα. Καλή εργασία και σε όλο τον κόσμο μας ακούει και εργάζεται αυτή εδώ την ώρα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναεπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
8: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
9: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
10: 14ο Open Air Party.
9: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
7: Είσοδος ελεύθερη.
8: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
11: Bella FM.
12: Τέτα τέτ με το Μάνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τρία λεπτά και μετά τις 9. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, φίλοι και φίλες. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς. Μείνετε μαζί μας και τις 10.

0: Ο Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει. Καλώς το φίλο μου να αποστολή εδώ στα Γεννητσά. Καλησπέρα.
1: Μα αλλά πιο αχαριστή στον κόσμο δεν υπάρχει.
0: 2-382-029-333 το τηλέφωνο επικοινωνίας στην εκπομπή μας. Βεβαίως ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, Bella FM.
1: Να πίσω θα έρθει.
0: Κατεβάστε την εφαρμογή μέσω Play Store Bella FM και ελάτε και σας εδώ στην παρέα. Χρήστος Δάντης για τη συνέχεια γίνεται πάρτι εδώ στον Bella FM.

0: Bella FM.
1: Είσαι και ο πρώτος.
0: Bella FM. Συντονίσου στο Bella FM για να ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ακού Bella FM για να είσαι στην πρωτιά.

0: Νίκος Βέρτης, σ' αγαπώ. Την καλησπέρα μου να σε όλους τους φίλους μας, Φωτεινή, εδώ στα Γεννητσά. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Βέρεια και στη Μαρία. Καλησπέρα στην κυρία Φωτεινή, σας στα Βασιανέα και στα Σκίδρα. Εδώ θα είμαστε και τις 10 φίλοι και φίλες στην αγάπη μου σε όλους εσάς. Πελα FM 103,3, Μανώλης Δούμτσης εδώ στην παρέα. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 8 είμαστε εδώ παρέα.
1: Πελα FM

0: επιτυχίες με το Μάνο.
1: Ωραία μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

0: Ιωάννα Βύση, Σαντρέ, εδώ στα καμένα στο ραδιόφωνο, εδώ στον Πελαφέμε, εδώ σε 103,3. Ένα όμορφο βραδάκι, φίλοι και φίλες, 25 λεπτάκια μετά τις 9. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς. 22 του Ιούνιου σήμερα. Είμαστε μαζί παρέα. Είμαι ο Μανούς ο Δούντσης, κάθε Δευτέρα είμαστε εδώ, παρέα ραδιοφωνικά. Να είστε καλά την αγάπη μου. Πάμε με Γιώργο Παπαδόπουλο. Με Γιώργο Μαρνάκη, Γιώργο Παπαδόπουλο. Γιώργο Παπαδόπουλο έχω για τη συνέχεια.
1: Bella FM

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, όλοι μου λένε. Να στείλω μια καλησπέρα στη φίλη μας την Πόπη εδώ στα Γενετσά. Γεια σου Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Έδεσα. Καλησπέρα στη Βέρεια, καλησπέρα σε όλους εσάς. 34 λεπτά και μετά τις 9, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Δημήτρη, καλησπέρα. Να προσπαθήσω να σε ξεπεράσω μνήμες στιγμές. Ήρθες 10 μας εδώ παρέα σας. Συνεχίζουμε, Νίκος Βέρδης, όνειρο αληθινό.
1: Πέλα FM

Εδώ είμαστε παρέτσα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου. Γεια σου ρε Δημήτρη, καλησπέρα. Μάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, δώστε γέννησα στην μεγάλη παρέα εκεί στο μπαλκόνι.

ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram, κατεβάστε την εφαρμογή Pearl FM μέσω Play Store στα κινητά σας, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Ελάτε εδώ στην μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, καλέστε σωστά το 2382-029-333 και ελάτε εδώ στην όμορφη παρέτηση του Pearl FM.

τόσο όμορφα καλοκαίρια περάσαμε με αυτά τα τραγούδια. Πραγματικά βαθιά. 48 λεπτά για να σε νέα. Σιγά σιγά οδεύουμε και στο τέλος της εκπομπής. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Κουράστηκα να σε αγαπώ.

0: πια να σου. Νίκος Οικονομόπουλος, κουράστηκα να σε αγαπώ. Επιχειρήματα. Εδώ στον Παλαφέ με εδώ στους 103,3.
1: Γυαλιά τα βράδια μου. Πικρά ποτά.
0: Να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στη φίλη μου Ελένη εδώ για Νιτσά. Για όλη την παραίτησα. Καλό βραδάκι.
1: Στις μοναξιάς.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους σας φίλοι και φίλες. Στην αγάπη μας. Να είστε όλοι καλά.
1: Άτικα. Πολύ κουραστικά.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Νικηφόρος.
2: Bella FM

0: Νικηφόρος, ερωτευμένος είμαι. Καλησπέρα στον κύριο Άκη, την αγάπη μας. Λοιπόν, και από εδώ πέρα εμείς θα σας αφήσουμε. Θα σας καληνυχτήσουμε, βέβαια μην ξεχνάτε τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα και Κυριακή, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις πρώτες πρωινές ώρες, επιλέγουμε μαζί τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες, παλιές αλλά και καινούργιες. Ξενυχτάμε παρέα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιοφωνό. Ήμουν ο Μανώλης ο Δούμτζης, κάθε Δευτέρα βράδυ τα λέμε παρέα εδώ στις 8 με αγαπημένες επιλογές, αγαπημένα τραγούδια, αγαπημένους καλλιτέχνες, όλα αυτά εδώ στο αγαπημένο σας ραδιοφωνό Πέλα FM 103,3. Και βέβαια www.pelafm.gr. Κατεβάστε την εφαρμογή στα τηλέφωνά σας, μέσω Play Store και Apple Store. Στείλτε μας τα μηνύματά σας.
1: Σπρώξε την καρδιά.
0: Και ελάτε και εσείς εδώ στην μεγαλύτερη διδονική μας παρέα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Βεβαίως μείνετε εδώ στον Πελαφέμ. Ακολουθεί πολύ όμορφη ελληνική μουσική. Από μένα, καλή συνέχεια. Καλά να περνάτε την επόμενη Δευτέρα και πάλι μαζί στις 8.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδέας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
4: Bella FM

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
3: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
4: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
5: 14ο Open Air Party.
4: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
6: Bella FM

0: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
1: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
2: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
3: 14ο Open Air Party.
2: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
0: Είσοδος ελεύθερη.
1: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.